Ερμής 91,8 στα FM.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυγα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Θηρίο το εθνικό θηρίο με στυλέ στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

τον ώμο σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

αυτά τα σύμπαντα. Δεν θέλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Κι όσοι είχαν στο στόκολο με δάφτον εργαστή, έλεγαν ότι κάποτες από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό

αλήθεια με στίγματα ανεξάλληπτα μια άγρια καλούνη. Και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει.

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με βότανα το στήθος που να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμτα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Αμερικανός πρόεδρος στο ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ρωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αέριου. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στην Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα επίθεση εχθές στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά της Σαουδικής Αραβίας. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή εχθές ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη. Για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε 9.30 το βράδυ την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας βεβαίως από την επιδείνωση του καιρού, καθώς προβλέπεται για σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές αλλά και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε για η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 26 όσο και για το 27 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα το πρωί στη δημοσιότητα. Η πρόβλεψη για το 2026 είναι αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του Ταμείου τον περασμένο Απρίλιο, ενώ για το 27 έχει αυξηθεί ελαφρά από το 1,7. Και για τα δύο χρόνια η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδος αναμένεται σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στην Ευρωζώνη, 1,2 και 1,1 αντίστοιχα. Η ανάπτυξη τώρα αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ανεργίας από 8,9% πέρσι στο 8% φέτος και στο 7,6% το 2027, πλησιάζοντας έτσι το μέσο επίπεδο της Ευρωζώνης, όπου το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει σταθερό στο 6,3% για το 2027. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα, ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Νωρίτερα, πάντως, η κυρία Guilfoyle έδωσε τη δική της απάντηση στις καταγγελίες σε βάρος της για τις οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Eric Deeters. Σε ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Deeters εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τα ταξίδια της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Η Ρωσία απέκρουσε επίθεση με ντρόουν σε βιομηχανική περιοχή στα νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο κυβερνήτης περιοχής στις πρώτες πρωινές ώρες. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που νομοθέτες και από τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία. «Έκανα τη σωστή επιλογή για το αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική», έγραψε στην συνάρτησή του. Οι Χούθοι τώρα της Ιεμένης ανέλαβαν χθες την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Είχαν προηγηθεί ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή λίγη ώρα μετά και τις προειδοποιήσεις των αρχών της Σαουδικής Αραβίας στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων. Λόγω των επιθέσεων των Χούθη, η Qatar Airways και η Etihad ανακοίνωσαν σήμερα αναστολή πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, αύριο αναμένονται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε εχθές ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας το βράδυ στην ΕΡΤ, ανέφερε πως την υπόθεση έχει αναλάβει η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής. «Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει ένα ακόμη μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς». Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους.
1: Ο 1 Σεπτεμβρίου 1.740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
2: δυνατόν. Μπορεί να είναι και 25%.
1: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
0: Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στην Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου, ενώ το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας μέσω του gov.gr και του Kids Wallets με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντίπαλός μου είναι ο μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Crete TV, μετά και το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς, κατέληξε.
3: Με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
4: Πάντως,
3: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης, στην περιοχή δηλαδή διέλευση του Μετροπόλιου και της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση χθες ο κ. Δήμας, πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους.
5: Οι εργασίες προχωρούν σε κάθε ιδιοκτησία μόλις ο ιδιοκτήτης συμφωνήσει στο αντικείμενο της επισκευής με βάση προφανώς τη πραγματογνωμοσύνη που έχει γίνει από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται από την κατασκευαστική κοινοπραξία. Κάθε κτίριο επανέρχεται σε καλύτερη κατάσταση από αυτήν που είχε πριν από την διέλευση του μηχανήματος. Η επανεκκίνηση θα ακολουθήσει μόνο εφόσον η ανεξάρτητη αξιολόγηση επιβεβαιώσει ότι τα μέτρα αρκούν. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή δεν θα σας δώσουμε ημερομηνία επανεκκίνησης. Η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων, των περιουσιών και των διοκτησιών.
0: Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφή οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Μετά τις απολογίες του, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Αθηνών που θα αποφανθεί.

0: εξέλιξη από τα μέσα του Σεπτεμβρίου. Η κινητοποίηση δεν περιορίζεται πλέον στους μαθητές, καθώς εκπαιδευτικές, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι καλούνται να συμμετάσχουν στην απεργία και τις συγκεντρώσεις. Hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη την Γαλλία, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων τους έως και τους 50 βαθμούς, με αποτέλεσμα να προκληθούν οι πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού ανέφεραν ότι η ευρεία κλίμακας επίθεση επηρέασε τα ψυγεία πολλών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
2: Φυσικά.
1: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
2: Ορίστε.
1: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
2: Όχι φυσικά.
1: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
1: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
2: Όχι.
1: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
2: Όχι.
1: Α, εντάξει. Γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μεγάλη νίκη με σκορ 3-1 πήρε η Καλαμάτα που επικράτησε του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε χθες η 6η αγωνιστική του Σούπερ Λίγκας. Η 5η αγωνιστική τώρα της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε 9:30 το βράδυ την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και πριν μάθουμε μετά τις κυκλοφορίες και το τι συμβαίνει στους αθλητικούς δρόμους, σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 ξημερώματα στο ΠΑΤ.
7: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
8: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα. Οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα. Οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Θέση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης προς το Περιστέρι, στην άνοδο της Κηφισού κατά μήκος των Αγίων Αναργύρων, στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και τα Σίδερα Χαλανδρίου ανατμήματα. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Επειδή η νόση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ από απόψε το βράδυ. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή από τις απογευματινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω». Ξεκινάμε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 77 ετών για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Από τα αποτελέσματα που έχουμε δει από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος «Προλαμβάνω», τουλάχιστον 6.000 γυναίκες έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, σημείωσε η κυρία Αγαπηδάκη. Όσον αφορά την παχυσαρκία, όπως είπε, έλαβαν την προηγούμενη εβδομάδα την εισήγηση των ειδικών και θα υπάρξει εκ νέου η δυνατότητα χορήγησης 8 δόσεων των φαρμάκων, καταρχήν για τους 33.500 που είναι ήδη στο πρόγραμμα, και θα υπάρξει ανακοίνωση αν θα επεκταθεί και σε άλλα άτομα. Να σημειωθεί πως ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά την επαναλειτουργία του σχολικού συγκρατήματος της Γκράβας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα, ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για φέτος όσο και για το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας στο 8%. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2%. Στον αέρα, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τα νέα πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές. Τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, οι οποίες προκάλεσαν θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση με ντρόουν τη νύχτα σε βιομηχανική περιοχή στη νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Στο ποδόσφαιρο για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε χθες από την Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα με 3-1.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: καλημέρα, βροχερή καλημέρα.
1: Ναι, καλή βροχερή Τρίτη να έχουμε. Βρέχει παντού ή υπάρχει μόνο ένα σύννεφο πάνω από την πρεσβεία, τον είπα.
0: Εκεί δεν ξέρω, μάλλον θα έχει και καταιγίδες.
1: Και καταιγίδες.
0: Θα περιοριστεί σε βροχή. Γιατί και μετά τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Τραμπ ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που ακούμε για την πρέσβη μας στην Αθήνα, φαίνεται ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν ακόμη και την απομάκρυνση της κυρίας Γκυλφόιλ. Μένει να δούμε. Η ίδια χθες απάντησε μέσω δικηγόρων σε όσα της προσάπτουν.
1: Ότι μου χρωστούσαν 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τη φερόμενη παρατυπία από δωρητή για 100.000 δολάρια. Θυμάσαι πώς είχε έρθει η Γκυλφόιλ, έτσι. Κάναμε τότε τις Κυριακές εκπομπές. Κάτι λίγο σαν τον Κασελάκη. Την ακολουθούσαν στα μπουζούκια. Χαμός.
0: Καρχάς, έχουν φωτογραφηθεί τόσοι πολλοί μαζί της.
1: Ναι.
0: Και έχουν εξαφανιστεί όλοι αυτοί το τελευταίο δεκαήμερο. Λογικά θα παίρνει τηλέφωνα και δεν το σηκώνουν.
1: Θυμάμαι, κάναμε κομπές την Κυριακή και το Σάββατο είχαμε Γκυλφόιλ Παρασκευή που έχει πάει και ξεκινούσαμε με αυτή κανονικά πράγματα, τέλος πάντων.
0: Καταρχάς, όπου ήταν η Γκυλφόιλ, ήταν και ο Αργυρός και λέει και ένα τραγούδι δίπλα της. Βλέπω όλους αυτούς να εξαφανίζονται σιγά σιγά από τους Αντώνη.
1: Δεν έχουν εξαφανιστεί. Αυτό. Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε γι' αυτό, γιατί σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί και δεν έχει ξανασυμβεί έτσι, σε σχέση με τον πρεσβευτή της Αμερικής στην Αθήνα. Εγώ κρατώ ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μας δώσεις μία τιμή για το πετρέλαιο. Αύριο την περιμένουμε.
0: Ναι, νομίζω ότι είμαστε κοντά σε αυτά που συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Θα τα δούμε στο δεύτερο μισάωρο αυτά.
1: Ωραία. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, Τρίτη, 13 Οκτωβρίου. Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί σας.
0: Και ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Μέχρι τις 11 θα σχατίσουμε συντροφιά. Περιμένουμε βεβαίως τα μηνύματά σας και στο Viber, στο 698-123-1003 και στο 210-4800-170 έως 174 θα σας απαντήσει η Αργυρό Γεμελιάρη. Στο skyradio.gr βεβαίως, το πες την απόψή σου τα μηνύματά σας. Στον ήχο είναι η Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και εμείς εδώ μέχρι τις 11 να τα δούμε και να τα σχολιάσουμε όλα.
0: Τρίτη και 13, Αντώνη.
1: Τρίτη και 13,

0: Ανοίγουν μάλλον διάφορα ζητήματα. Κάποιοι που είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα συνήθως. Θυμίζω την ιστορία με τον κύριο Σιακαντάρη.
1: Ναι.
0: Μαζεύτηκε άρον-άρον. Τώρα έρχεται το άρθρο του κυρίου Καρτερού που έλεγε βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη. Χρεώθηκε αυτομάτως, αλλά που δεν ήθελε το Πασόκ να το κάνει, στον κύριο Τσίπρα ο κύριος Καρτερός και τον εκφράζει με αυτό το άρθρο για να ανεβάσει τους τόνους. Έρχονται από την Ελλάδα και λένε. Ποιος Καρτερός? Ξέρουμε εμείς τον Καρτερό?
1: Όχι καθόλου. Και ποιος μπορεί να πει ότι ο Καρτερός δεν εκφράζει τον Τσίπρα? Δηλαδή είναι πραγματικά αστεία πράγματα, άσχετα αν όντως είναι μια αυτόνομη πένα. Όταν γράφει ο Καρτερός και πριν γίνει το κόμμα, θυμάσαι, διαβάζαμε τον Καρτερό και λέμε: α, πάει για κόμμα ο Τσίπρας. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι είδαν στην Ελλάδα ότι όλο αυτό.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Άρα το πρώτο μάζεμα ήρθε χτες. Το απόγευμα προς βράδυ από τον Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη όπου περιοδεύει. Για πάμε να τον ακούσουμε.
3: Εγώ δεν τσακώνομαι με κανένα. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδα.
0: Τσακώνεσαι? Όχι, δεν τσακώνουμε.
1: Δεν τσακώνουμε. Δεν τσακώνουμε.
0: Για ελληνική ταινία σου θυμίζει. Ποιον ήρωα από ελληνική ταινία σου θυμίζει? Ναι, τσακώνεσαι. Όχι, δεν τσακώνουμε. Και ο κύριος Καρτερός, επειδή το διαβάζω, είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου?
1: Όχι, δεν είναι μέλος. Κοίταξε, είχε βγει. Έγινε το ίδιο και με το Σιακαντάρη, γιατί καθόμουν και το μελετούσα χτες. Είχε βγει μια πρώτη ανακοίνωση, όπως και με το Σιακαντάρη, για την Πολιτική Επιτροπή. Είχαν βάλει πολλά μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Μετά από λίγο. Προσθέθηκαν άλλοι, έφυγαν άλλοι. Δεν ήταν μέλος της Πολιτικής Επιτροπής.
0: Ούτε στην πρώτη φάση, ούτε στη δεύτερη.
1: Ήταν στην πρώτη φάση στην Πολιτική Επιτροπή, στους 75, αυτό είναι το σώμα των 75, και μετά βγήκε. Γιατί προφανώς, όπως και ο Σιακαντάρης και ο Καρτερός, θέλουν να γράφουν την γνώμη τους. Και αυτό πολλές φορές δεν συμβαδίζει με την επίσημη γραμμή του κόμματος. Είναι όμως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Έτσι, ενώ ο Σιακαντάρης δεν είναι ούτε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Ήταν στην αρχή. Είναι λίγο μπερδεμένα, αλλά πάντα έτσι ήταν στην αριστερά. Δεν αλλάζουν αυτά.
0: Επίσης ο κ. Καρτερός γίνεται μεγάλο θέμα συζήτησης συνήθως όταν βρίζει κάποιον.
1: Ναι.
0: Και δεν το κάνει και σπάνια.
1: Όχι. Βρίζει με ωραίο τρόπο.
0: Ναι.
1: Με ωραίο τρόπο. Εντάξει.
0: Εξαρτάται σε ποια πλευρά είσαι. Όχι πολύ, αυτοί που βρίζουν.
1: Όχι πολύ κομψό θα έλεγα. Ναι, αλλά εντάξει.
0: Πάντως το βοήθησε το Πασόκ. Και σήμερα και ο κ. Καρτερός φαίνεται σε μια διαδικασία να ανασκευάσει αυτά που έλεγε.
1: Ναι, από αυτό που καταλήγει, ναι.
0: Ότι... Ναι, είπα κάτι. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν μας έκανε καλό, το παίρνω πίσω.
1: Λέει, για να είμαστε εξηγημένοι, ούτε ρωτάω στην Ευσύν σήμερα το άρθρο του, ούτε έχω σκοπό να ρωτάω κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος. Και εγώ κρατάω ότι χθες από όλους όσοι βγήκαν, ούτε ένας δεν άδειασε τον Καρτερό με αυτό που είπε. Όλοι ήταν της άποψης ότι είναι μια αυτόνομη πένα. Είναι.
0: Εντάξει, είναι, αλλά κανένας δεν άδειασε και το περιεχόμενο με τον τρόπο που θα περίμενα και έρχεται να αδειάσει όλους αυτούς που τον επερασπίστηκαν χθες ο Καρτερός.
1: Κοίταξε,
0: όταν... Και δεν είπε κάποιος ήταν λάθος και βγαίνει ο ίδιος και λέει εντάξει, έκανα λάθος. Και όλοι χθες υπερασπίζονταν αυτό που έγραφε.
1: Ναι, ναι, και εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, καλό ήταν αυτό που είπε, αν και είναι μισό, θα έλεγα εγώ. Δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούνται τέτοιες εκφράσεις.
0: Μα δεν μας έχουν συνηθίσει και στην τοξικότητα από αυτή την πλευρά. Δηλαδή.
1: Μα δεν έχει χρησιμοποιήσει και ο Τσίπρας τέτοιες εκφράσεις.
0: Εντάξει.
1: Έχει χρησιμοποιήσει
0: από το Πασόκ λέγανε. Κοίτα, από το Πασόκ λένε όμως ότι αυτό το οποίο είπε ο Καρτερός ή την τοξικότητα που εκπέμπει αυτό που είπε ο Καρτερός την έχει εκπέμψει ο κύριος Τσίπρας με πιο κομψό τρόπο λέγοντας ή εμείς ή κανείς.
1: Ναι.
0: Ή εμείς και αυτοί. Τους ξεβολέψαμε. Ναι, δηλαδή μπορεί να το κάνει πιο κομψά ο κύριος Τσίπρας, αλλά πολλές φορές το περιεχόμενο των εκφράσεών του ή έτσι έχει πολιτευτεί καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του, είναι διχαστικό.
1: Εντάξει, όμως και αναφέρει μέσα ο Καρτερός γιατί χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση, γιατί λέει και τον Τσίπρα τον έχουν πει ψεύτη, κολοτούμπα, προδότη, διαπλεκόμενο, τσοχλάνη. Δεν θυμάμαι βέβαια να τον έχουν πει από το Πασόκ τσοχλάνη.
0: Ούτε ο Ανδρουλάκης τον έχει πει.
1: Ναι, ναι, αλλά μεταξύ αρχηγών υπάρχει μια κοσμιότητα. Μεταξύ των πιο κάτω στελεχών νομίζω θα δούμε να σκληραίνουν τα πράγματα γιατί ενδεχομένως θέλουν να το πάνε λίγο περιφερειακά η αποδόμηση των αρχηγών να γίνει από τα κάτω.
0: Κοιτάξτε, σήμερα το πρωί σήμερα στο Sky ήταν τα παράθυρα τα τηλεοπτικά και ήταν κάτω η κυρία Λακούλη με τον κύριο Καραμέρο δίπλα δίπλα και στο πάνω παράθυρο τηλεοπτικά ήταν ο κύριος Ρωμανός από τη Νέα Δημοκρατία. Σφάζονταν η κυρία Λιακούλη με τον κύριο Καραμέρο και ο

0: κύριος Ρωμανός ήταν σαν να είναι στο μπαλκόνι και να απολαμβάνει αυτό που γινόταν από κάτω. Ήταν πολύ ωραία εικόνα αυτό του τι πραγματικά συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Είναι από τη μία η Νέα Δημοκρατία που έχει έναν κυρίαρχο ρόλο στο πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, δεν αμφισβητείται η κυριαρχία της, και είναι δύο κόμματα ακριβώς από κάτω της, τα οποία σφάζονται ποιο θα επιβιώσει στη δεύτερη θέση για να έχει μέλλον και την επόμενη μέρα των εκλογών.
1: Γιατί έχει το Μητσοτάκης εδώ πέρα, είσαι να έχει σαν σταθερότητα, δεν σας έλεγα.
0: Ναι, αυτοί δεν μπορούν να βρουν μεταξύ τους.
1: Ναι. Ψηφίστε τους.
0: Ψηφίστε τους. Και για να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι από τη σύγκρουση της κυρίας Λιακούλη με τον κύριο Καραμέρο.
2: Συμμετοχή προσωπικά εγώ καυγά. Στον καυγά.
3: Αυτή μένω είναι η υποκρισία. Όσα,
2: κυρία αυτό Βούλτεξ, τώρα που κυρία,
3: ακούτε.
2: Κυρία Λιακούλη,
3: αυτό που ακούτε τώρα.
2: Εγώ δεν σας διέκοψα.
3: Και μην τα, και μην τα λέτε.
2: Σας άκουσα προσεκτικά.
4: Γιατί τα υιοθετείτε. Αυτά που έγραψε ο κύριος Καραμέρο.
3: Έτσι κυρία Καρτέρε.
1: Ξέρεις κάτι, σου λέει ο Καραμέρος για να με διακόπτει, βούλτεψε, ρε.
0: Ναι, και τώρα, ξέρεις τι, αυτές οι εξυπναδίστικες εκφράσεις που χρησιμοποιούν πολλοί πολιτικοί στα παράθυρα, γιατί η κυρία Λιακούλη μπήκε στον πειρασμό κατευθείαν να το πει, κύριε Καρτερέ, θα σου απαντήσω, με είπες επίτηδες βούλτεψη για να δείξεις μια ταύτιση. Ξέρεις, δεν βοηθάει τη συζήτηση ιδιαίτερα. Όχι. Γίνονται λίγο viral, αλλά ξεχνιούνται και εύκολα.
1: Δεν τη βοηθάει, γιατί και ο κύριος Καραμέρος σήμερα πήγε έτοιμος. Με τι έχει πει παλιότερα, ή αν δεν κάνω λάθος, η Λιακούλη για τον Ανδρουλάκη.
0: Ήταν μια, είχε πάει με εκτυπωμένα δημοσιεύματα από site από τη σύγκρουση που είχαν η κυρία Λιακούλη με τον κύριο Ανδρουλάκη σε μια κοινοβουλευτική ομάδα, όπως θυμάσαι.
1: Ναι, ναι,
0: που είχε απειλήσει ότι θα παραιτηθεί κιόλας τότε από γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Λιακούλη.
1: Τέλος πάντων, από το σημερινό πάνελ στον Sky προέκυψε νέα σύγκρουση, έτσι, των δύο.
0: Ναι, και είχε και συνέχεια λοιπόν η κόντρα.
3: Πατήστε την προηγούμενη φορά που με τον κύριο Καραμέρο, και το καταγγέλλω δημόσια, ήμασταν σε πάνελ, επειδή ακριβώς ανέπτυξα πολιτικά επιχειρήματα, μου είπατε φεύγοντας, ναι, θα σου δείξω την επόμενη φορά.
2: Εγώ.
3: Αυτό κάνετε σήμερα.
2: Εγώ.
3: Δεύτερο.
2: Έτσι είπατε εσείς.
3: Δεύτερο.
2: Έχω να τη δω την κυρία Λιακούλη κανένα μήνα.
1: Άντε τώρα να ψάχνουμε και εδώ πέρα αυτό από τη μάρτυρα, ποιος λέει την αλήθεια. Θα ήταν κανένας από τη Νέα Δημοκρατία να λύσει το μυστήριο.
0: Κοίτα, πλέον οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας στα πάνελ στην ουσία είναι οι άνθρωποι που θα κληθούν στο δικαστήριο ως μάρτυρες.
1: Ναι.
0: Για τους καυγάδες που γίνονται μεταξύ Πασό και Ελλάς. Είναι εκεί, όχι εκεί και ιδιαίτερα να αντιπαρατεθούν πολιτικά, δεν τους μένει χρόνος. Πάνε απλώς μετά ως μάρτυρες στις κατηγορίες που εκτοξεύουν ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Κοίτα να δεις. Ελλάς και.
1: Όλα πια το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ελλάς και Πασόκ μεταξύ τους.
1: Πιστεύω, Γιάννη, κάποια στιγμή να φερθούν πιο έξυπνα τα στελέχη Πασόκ και Ελλάς και να αρχίζουν να ρωτάνε τι κάνατε εσείς στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Γιατί είναι τόσο το πετρέλαιο, γιατί είναι τόσο οι τιμές, για να τους φέρουν και αυτούς σε κάποια δύσκολη θέση.
0: Αυτό είναι εύκολο όμως. Τα λέει. Είναι βλάκας ο κύριος Ανδρουλάκης, θα λέει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία. Θα πει, όχι εγώ, το διάβασα από την Ελλάς. Θα ξαναπλακώνονται οι άλλοι.
1: Και δεν φτάνει αυτό βέβαια. Πλέον στην κουβέντα έχει πει και ο Πάνος Καμένος. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό συμφέρει τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι έχει γατζωθεί το Πασόκ στο όνομα Ανδρουλάκης και βλέπετε ότι πάει πίσω.
0: Γιατί σου λέει το Πασόκ, ήρθε ο συγκυβερνήτης.
1: Ναι.
0: Τυχαίο.
1: Το τσίμπησαν κατευθείαν.
0: Να στηρίξει τον Αλέξη και να επιτεθεί σε εμάς. Γιατί βλέπουν ότι στις δημοσκοπήσεις μειώνει τη διαφορά. Και τώρα πάμε δημοσκοπήσεις, θα έρθουν και άλλες μες την εβδομάδα.
1: Βέβαια.
0: Που επίσης θα δείχνουν μείωση της διαφοράς.
1: Όχι, θα το άφηναν. Κάθε φορά που βγαίνει ο Πάνος Καμένος και εμφανίζεται σαν συντονισμένος με τον Αλέξη Τσίπρα, από το Πασόκ βεβαίως θα το τσιμπάνε οι καλύτεροι τους.
0: Αλλά έχουμε και συνέχεια με τον κύριο Καμένο, γιατί δεν περιορίστηκε στα του Πασόκ, που δεν τον αφορά κιόλας. Κεντροδεξιός δηλώνει. Ασχέτως αν τον έλεγαν ακροδεξιό ή της Νέας Δημοκρατίας όταν έκανε τους ανεξάρτητους Έλληνες.
5: Θα ανακατευτώ, ναι.
0: Ισχύει.
5: Βεβαίως ισχύει.
0: Θα κατέβετε.
5: Στις εκλογές τις πρώτες δεν θα κατέβω.
0: Στις δεύτερες.
5: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς ναι. Θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ.
1: Πάρε πάλι έναν Πάνο Καμένο στο πολιτικό σκηνικό.
0: Ο οποίος έχει πει επίσης ότι ο Σαμαράς πάει να κάνει κακό στην παράταξη και εγώ θα κατέβω στις εκλογές για να βοηθήσω την παράταξη. Ο άνθρωπος που όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην κυβέρνηση έκανε δικό του κόμμα για να πέσει η Νέα Δημοκρατία και να κάνει συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ερχόταν από την αριστερά.
1: Και δήλωσε βέβαια για τους ΑΝΕΛ ότι είναι αδρανοποιημένοι, οπότε δεν ξέρω τι θα κάνει. Εγώ κατάλαβε βέβαια πιο πολύ ότι κάτι θα κοιτάξει να κάνει, να ενώσει κάποιες δυνάμεις της δεξιάς. Δεν κατάλαβα για δική του επανεργοποίηση τον Ανέλη, δεν το διευκρίνησε. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω επειδή ο Σαμαράς θα κατέβει, θα το δούμε.
0: Και εξής,
1: γιατί όχι την πρώτη Κυριακή. Την πρώτη Κυριακή, εγώ λέω.
0: Και όπως είχε πει ο Μαό και τη χρησιμοποιούσε ο κ. Τσίπρας αυτή τη φράση, αφήστε όλα τα λούδια να ανθίσουν. Θα πάμε σε μια ολάνθιστη εκλογική μάχη, Αντώνη. Βεβαίως. Πολλά μπουμπούκια πετάγονται.
1: Βεβαίως. Και είχαμε χτες στο Mega News, στο ραδιόφωνο, την κυρία Τζάκρη, η οποία νομίζω ότι ξεκάθαρα είπε ότι θα πάει στο Πασόκ.
6: Να μείνουμε με τον Κωσελάκη. Ο Κωσελάκης τώρα πλέον παίζει τένις με τον Άδωνη. Θέλετε να πάμε στην Ελλάδα, στο κύριο Τσίπρα. Μα ο κύριος Τσίπρας και η συναυτό λένε καλά σας κάναμε τότε στο Γκάζι, ας πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζονται να φέρουν πίσω την κυρία Γεραβασίλη ως φόβητρο, να το πω κατά αυτή την έννοια. Πρόκειται για ένα νέο Πασόκ. Αν εμάς ρητός θεωρεί το Πασόκ ότι χωράω στην προσπάθειά του.
1: Να σας πάρει τηλέφωνο.
6: Πολύ ωραία, μπορούμε να τα βρούμε.
1: Ωραία.
0: Η κυρία Τζάκρη που έφυγε από το Πασόκ για να μην ψηφίσει μνημόνια και να μην συνεργαστεί με την δεξιά του κυρίου Σαμαρά και πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ για να ψηφίσει μνημόνιο και να συνεργαστεί με την πιο δεξιά του κυρίου Καμένου.
1: Κάνεις πολύ μεγάλη ανάλυση. Το πρόβλημα της κυρία Τζάκρη είναι ότι παίζει ο Κασελάκης τένις με τον Άδωνη. Γι' αυτό έφυγε από το κόμμα. Εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Πιστεύεις ότι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ισχύει. Απλώς θέλω τη γνώμη σου. Ναι. Πιστεύεις ότι η κυρία Τζάκρη θέλει να πάει στο Πασό και είναι ο μόνος τρόπος να συνεχίσει να είναι βουλευτής?
1: Όχι, το αποκλείω. Το αποκλείω, έχει χορτάσει από αυτά.
0: Και εγώ δεν θα μπορούσα να το πιστέψω κάτι τέτοιο.
1: Εγώ θέλω να μάθω ποιος κερδίζει στο τένις μεταξύ Κασελάκη και Γεωργιάδη. Μπορείς να το μάθεις εσύ αυτό?
0: Βεβαίως θα το μάθουμε. Πάμε τώρα σε διαφημιστικές αναφορές για να περάσουμε σιγά σιγά μετά και σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Εμείς να σας πούμε ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα υποτροφιών του οργανισμού Λιμένος Πειραιός που απευθύνεται σε πρωτοετής φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων, δημότες των Δήμων Πειραιά, Περάματος, Κερατσινίου, Δραπετσόνας και Σαλαμίνας. Φέτος θα επιλεγούν 10 υπότροφοι με ατομική υποτροφία 3.000 ευρώ. Συμπίπτει με τη συμπλήρωση 10 ετών από τη συμμετοχή της Costco Shipping στη διοίκηση του οργανισμού. Περισσότερες πληροφορίες stolp.gr, δηλώσεις συμμετοχής έως 30 Οκτωβρίου.
1: Και πριν περάσουμε σε διάλειμμα, να σας πω, ξέρετε τι λένε για τις επαναλήψεις, ότι καμιά φορά κουράζουν. Εκτός φυσικά αν μιλάμε για τις παραγγελίες σου στο box. Γιατί τώρα με το box booster, όσο περισσότερο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Παίρνεις 2 ευρώ έκπτωση στην πρώτη παραγγελία, 3 ευρώ στη δεύτερη, 4 ευρώ στην τρίτη, φτάνοντας μέχρι και τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μπαίνεις αυτόματα και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε, γιατί να σταματήσεις τη μία παραγγελία? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα, το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς...
12: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
13: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
14: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
12: Ερμής 91,8 στα FM.
15: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
16: Φιλολάου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Επειδή η νόση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές καλοζωπτώσεις στην Αττική, χρειάζεται προσοχή τις απογευματινές ώρες. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω. Ξεκινάμε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επανήλθαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky. Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί σας.
1: Ο Αντώνης Τζολέτος.
0: Και συζητήσαμε πολύ, Γιάννη, για τα τεκτενόμενα στην κεντροαριστερά, για τον πόλεμο Πασόκ με Ελλάς. Και νομίζω ότι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να μιλήσουμε για όλα αυτά είναι η κυρία Έφη Αξιόγλου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αξιόγλου, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Κυρία Αξιόγλου, να ξεκινήσουμε λίγο από εσάς, γιατί παραιτηθήκατε από βουλευτής αρχές Ιουνίου, μείνατε ένα τετράμινο περίπου εκτός πολιτικής, θα μπορούσε να πει κανείς, και πρόσφατα εγγραφήκατε μέλος της Ελλάς. Το ερώτημα νομίζω είναι εύλογο, γιατί κάνατε αυτή την επιλογή?
2: Κυρία Τζολέτο, την έκανα για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η πραγματικότητα και η κατάσταση για την πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών, που νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει άμεσα, και μιλάω κυρίως για την οικονομική πραγματικότητα. Είναι μια συνθήκη αβίωτη, δυσβάσταχτη η καθημερινότητα έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα οικονομικά δεδομένα, με την ακρίβεια που βρίσκεται πια σε κάθε πτυχή της ζωής, από τα καύσιμα και το πετρέλαιο, το σούπερ μάρκετ, το ενίκιο, και από την άλλη πλευρά με το εισόδημα το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το επίπεδο των τιμών. Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση έχει ευθύνη για αυτή την οικονομική πραγματικότητα, και είναι επίσης δεδομένο μετά από τόσα χρόνια ότι δεν έχει τη δυνατότητα ή δεν επιθυμεί να την αλλάξει με ένα ριζικό τρόπο. Ταυτόχρονα υπάρχει γενικευμένη, εκτεταμένη διαφθορά. Αρκεί να αναφερθώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει περίπου 27 δις δημόσιο χρήμα, τα οποία έχουν εντελώς νεφελώδεις, ας το πω, διαδρομές ακολουθήσει για να καταλήξουν σε πολύ συγκεκριμένα χέρια. Και ένα ύφος και ένα ύφος διακυβέρνησης που νομίζω ότι δεν ταιριάζει στον ελληνικό λαό, με αλαζονία, με φαινόμενα υποτίμησης των πολιτών. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από τον τρόπο που μιλάει ο κ. Φλωρίδης για το μπάζωμα, μέχρι τις δηλώσεις περί κακομύριδων για τους ανθρώπους οι οποίοι ακριβώς εκφράζουν τη δυσκολία τους να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα. Αυτοί είναι οι λόγοι που απαιτούν πολιτική αλλαγή, άμεσα κατά τη γνώμη μου. Και ταυτόχρονα ο δεύτερος λόγος που εγώ εξέφρασα την ανάγκη να στηριχθεί η Ελλάς και τη δικιά μου πολιτική εκτίμηση, είναι ότι η Ελλάς έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών. Είναι ρεαλιστικό το πρόγραμμα αυτό, και την ίδια στιγμή έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία ισοϋψής, να μπορέσει δηλαδή να φέρει μια αλλαγή στη διακυβέρνηση. Έχει δηλαδή μια δυναμική κυβερνησιμότητα.
1: Τι έχει αλλάξει από το 2023, όταν ο κ. Τσίπρας δεν κατάφερε να ανταποκριθεί σε αυτό, ενώ ως πρόεδρος τότε του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήσασταν πολλά στελέχη από κοινού σε αυτή την προσπάθεια, δεν κατάφερε να εκφράσει αυτή την αλλαγή απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τότε είχατε μιλήσει ότι υπήρχαν και ευθύνες για τον κύριο Τσίπρα, και συνολικά μετά το τι ακολούθησε στον χώρο της αριστεράς, κεντροαριστεράς.
2: Νομίζω πως πλέον έχει εμπεδωθεί στους πολίτες η αδυναμία ή η ασφικτική κατάσταση και η ευθύνη της κυβέρνησης πρώτα απ' όλα για την κατάσταση αυτή. Άρα ας ξεκινήσουμε από αυτό. Θεωρώ ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης και οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι εδώ υπάρχει μια κατάσταση η οποία πρέπει να αλλάξει. Περίπου το 70% εκφράζει την ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Άρα το πρώτο δεδομένο είναι ότι έχουμε μια εμπεδωμένη κατάσταση ευθύνης της κυβέρνησης για την καθημερινότητα. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάς, νομίζω, συνολικά με το πρόγραμμα που έχει θέσει μπροστά και με τον τρόπο που εκπροσωπείται, δίνει τη δυνατότητα να αμφισβητήσει την κυριαρχία, ας το πω έτσι, της Νέας Δημοκρατίας στο πολιτικό αποτέλεσμα. Είναι νωρίς, δεν θα σας πω ψέματα σε αυτό. Είναι ένα κόμμα το οποίο εμφανίστηκε πριν από 4 μήνες. Έχει εμπεδωθεί στη δεύτερη θέση και αυτό είναι σημαντικό. Έχει πολύ δρόμο ακόμη να διανύσει για να μπορέσει να διεκδικήσει με αξιώσεις τη διακυβέρνηση, αλλά έχω την αίσθηση πως έχει αυτή τη δυνατότητα, έχει αυτή τη δυναμική και σε επίπεδο προγραμματικού λόγου και σε επίπεδο εκπροσώπησης.
0: Να δούμε λίγο και στα της επικαιρότητας, κυρία Αξιόγλου, γιατί έγινε πολλής λόγος από χθες σχετικά με το άρθρο του κυρίου Χαρτερού. Πόσο προκλητικό ήταν και αν είναι καλό να χρησιμοποιούμε τόσο οξύ λόγο στην πολιτική. Εσείς τι λέτε σχετικά με το σχόλιο του κυρίου Καρτερίου, ο οποίος επανήλθε σήμερα και λίγο θα μπορούσε να πει κανείς ότι ανασκευάζει?
2: Καταρχάς και ο ίδιος ο κύριος Χαρτερός διευκρίνησε ότι αυτό είναι μια δική του τοποθέτηση. Έτσι. Είναι δημοσιογράφος πολλά χρόνια και εκφράζεται με τον τρόπο που ο ίδιος επιλέγει και κάνει την δημοσιογραφική κριτική του επί δεκαετίες ο κύριος Χαρτερός. Άρα το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι και ο ίδιος απάντησε ότι δεν είναι λογικό και σωστό να αποδίδουμε μια δημοσιογραφική κριτική σε ένα ολόκληρο φορέα ή να την χρεώνεται ένας, ή να αποδίδεται σε ένα, συνολικό, σε ένα κόμμα. Το λέω αυτό γιατί το Πασόκ αντέδρασε ως αυτό να εκπορευόταν από, το ίδιο, από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ είναι προφανές ότι είναι μια δημοσιογραφική κριτική. Από εκεί και πέρα η άποψή μου, εγώ μπορώ να σας πω την άποψή μου σε σχέση με τη στάση του Πασόκ συνολικά, νομίζω ότι υπάρχει ένα στρατηγικό ζήτημα στο Πασόκ. Ένα πιο βαθύ πρόβλημα δηλαδή, ένα στρατηγικό ζήτημα το οποίο καταλαβαίνω ότι το εισπράττει και ο κόσμος, γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη αμφιβολία για το ότι το Πασόκ δεν μπορεί να αποτελέσει έναν αντίπαλο πόλο στη Νέα Δημοκρατία. Το στρατηγικό ζήτημα έχει να κάνει τις ενίζωνα ζητήματα, το ίδιο το Πασόκ κεντρικά ή ένα πολύ σημαντικό τμήμα στο εσωτερικό του ταυτίζεται ή εναρμονίζεται με τις πολιτικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας. Είτε αυτό αφορούν την οικονομία, τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών ή ζητήματα που αφορούν για παράδειγμα την εξωτερική πολιτική. Άρα εκεί εύλογο είναι κανείς να πει ότι μα δεν μπορεί αυτό να αποτελέσει έναν αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία που αφού εναρμονίζεται σε μείζωνα ζητήματα.
1: Ποια στελέχη άρα φωτογραφίζεται, κυρία Αξιόγλου, για ποια στελέχη του Πασόκ μπορείτε να το πείτε αυτό?
2: Δεν θα το λέγα ονομαστικά. Θα έλεγα όμως πως είναι σαφές ότι, και είμαι σίγουρη ότι και εσείς το γνωρίζετε, ότι υπάρχει μια τέτοια τάση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Πολλές φορές και η ηγεσία της, συγγνώμη, στο εσωτερικό του Πασόκ. Πολλές φορές και η ηγεσία του Πασόκ στη Βουλή, για παράδειγμα, εκφράζεται με έναν τρόπο που εναρμονίζεται με τις οικονομικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Άρα είναι λογικό να δημιουργείται μια αμφιβολία, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να αποτελέσει αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία πόλου. Εκεί περισσότερο θα έλεγα ότι εδράζεται το ζήτημα της πορείας του Πασόκ, στη στρατηγική του επιλογή. Παρόλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι το μέτωπο...
1: Σας διακόπτω, αλλά η στρατηγική του επιλογή είναι με ψήφισμα στο συνέδριό του να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ξέρετε, τα ψηφίσματα, όταν υπάρχει ήδη ζήτημα, τα ψηφίσματα έρχονται για να πούν ότι δεν υπάρχει ζήτημα ενώ ήδη υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει ανάγκη στα άλλα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς να έχουν τέτοια ψηφίσματα? Άρα, τα ψηφίσματα λοιπόν, πολλές φορές δηλαδή έρχονται να απαντήσουν σε κάτι που φαίνεται ότι σιγοκαίει. Έχει ποτέ ζήτημα, για παράδειγμα, στο εσωτερικό του ΚΚΕ να ψηφίσει αν θα συμπορευτεί με τη Νέα Δημοκρατία? Όχι. Εγώ νομίζω πως υπάρχει λοιπόν ένα θέμα. Αλλά το αποδίδω περισσότερο στη στρατηγική του Πασόκ. Και σε λάθη που έχουν γίνει και σε επιλογές που έχει κάνει η Σοσιαλδημοκρατία όλα τα προηγούμενα χρόνια, και φαίνεται ότι υφίσταται πιέσεις και στην Ευρώπη συνολικά, όχι μόνο το Πασόκ στην Ελλάδα.
0: Παρόλα
2: αυτά, να πω μια φράση όμως. Θεωρώ ότι η επικέντρωση της Ελλάς πρέπει να είναι και είναι στα προβλήματα των πολιτών και στο μέτωπο, στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση η οποία έχει την ευθύνη περισσότερο ή λιγότερο για τα προβλήματα των πολιτών. Δεν είναι και δεν θα πρέπει να είναι στην σύγκριση με άλλα κόμματα, κυρίως της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, που μπορεί να έχουν ανταγωνιστικούς στόχους. Τα κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές για να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών, λογικό είναι, αλλά δεν έχουν στρατηγική, ουσιαστική, κέρια αντιπαράθεση. Το μέτωπο πρέπει να είναι με την κυβέρνηση και με τα προβλήματα των πολιτών. Και εκεί νομίζω ότι είναι. Δηλαδή, άκουσα και τον Αλέξη Τσίπρα χθες που το υπογράμμισε αυτό.
0: Η κυρία Αξιόγλου, η εικόνα βέβαια που βγαίνει τώρα είναι η Νέα Δημοκρατία να παρακολουθεί από απόσταση ασφαλείας Πασόκ και Ελλάς να τσακώνονται για διάφορα θέματα που προκύπτουν καθημερινά. Και σκέφτεται κανείς, δεν θα έπρεπε τα δύο μεγάλα κόμματα της κεντροαριστεράς να συνεργαστούν αν θέλουν πραγματικά να μην είναι η επόμενη κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
2: Δεν είναι η εικόνα αυτή. Κατά τη γνώμη μου, η εικόνα μπορεί να είναι αυτή που προσπαθεί να καλλιεργήσει η Νέα Δημοκρατία για να μην βρεθεί η ίδια στη θέση να απαντάει για τα προβλήματα των πολιτών. Δεν νομίζω ότι τον πολίτη σήμερα τον ενδιαφέρει αν υπάρχει τσακωμός Πασόκ Ελλάς. Τον πολίτη τον ενδιαφέρει ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάει ένας χειμώνας και δεν θα έχει χρήματα στην τσέπη του παλότι, εργάζεται σκληρά και σε καλές δουλειές πολλές φορές, για να πληρώσει το σούπερ μάρκετ, για να πληρώσει το πετρέλαιο θέρμανσης ή για να μπορέσει να πάρει το αυτοκίνητο.
0: Αν δεν συνεργαστεί και οι δύο όμως δεν γίνεται τίποτα. Είναι ξεκάθαρο.
2: Νομίζω
0: τα νούμερα είναι αμήλικτα.
2: Αυτή είναι η ουσία της διαφοράς. Mm-hmm. Κοιτάξτε, για τις συνεργασίες. Εγώ νομίζω ότι το κυρίαρχο, γιατί πολλές φορές προτρέχουμε και εσείς και εμείς στις συζητήσεις. Το κυρίαρχο είναι το τι πρέπει να γίνει τώρα. Εννοώ στις εκλογές που θα έρθουν. Και νομίζω ότι είναι φανερό ότι η Ελλάς είναι το κόμμα που μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος. Πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρξει ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Άρα το κρίσιμο είναι να υπάρξει συσπήρωση στην Ελλάδα. Το κρίσιμο είναι το τι λέει κάθε κόμμα ότι επιδιώκει το ίδιο αυτή τη στιγμή εν ώψη εκλογών. Και όχι άλλα σενάρια για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Πριν λοιπόν τις εκλογές, το μείζον είναι να υπάρχει ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που κατά την δικιά μου εκτίμηση μπορεί να είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η ουσία και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Αυτή πρέπει να είναι η επιδίωξη.
0: Με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κανένα σημείο σύγκλησης πια.
2: Κοιτάξτε, προγραμματικά μπορεί κανείς να βρει πολλά σημεία σύγκλησης στις επιμέρους θέσεις. Όμως, ξαναλέω ότι το ζητούμενο, το διακύβευμα, είναι αν υπάρχει αυτή τη στιγμή αντίπαλος πόλος, αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία. Αντίπαλο δέος υπάρχει ή, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να υπάρξει από την Ελλάς εφόσον συσπηρωθούν δυνάμεις εκεί. Όχι εφόσον συζητάμε γενικώς και αορίστως για διάφορα κόμματα που μπορούν να τοποθετούνται στην κεντροαριστερά. Η Ελλάς έχει το πρόγραμμα και έχει και τη δυναμική, έχει τη δυνατότητα. Το έχει θέσει εξάλλου εξ αρχής το στίχημα της διακυβέρνησης. Άρα εκεί πρέπει να συσπηρωθούν οι δυνάμεις.
1: Μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, κυρία Χρυσόγλου, και όσο γίνεται μια σύντομη απάντηση, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Στην ΔΕΘ, εκεί που παρουσιάζουν τα κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το οικονομικό τους πρόγραμμα. Και επειδή μιλήσατε πολύ ότι οι πολίτες θέλουν να απαντήσουν στα προβλήματά τους και όχι τις εσωτερικές έρηδες στην κεντροαριστερά, φάνηκε ότι το ΠΑΣΟΚ εκεί κερδίζει την παρτίδα. Τουλάχιστον αυτό έδειξαν οι δημοσκοπήσεις που ακολούθησαν ως προς την ανταπόκριση που υπήρχαν στις θέσεις της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως διατυπώθηκαν τουλάχιστον από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Δεν έχω αυτή την εκτίμηση. Εγώ νομίζω ότι η Ελλάδα εξέφρασε ένα πλαίσιο, ένα προγραμματικό πλαίσιο το οποίο είναι δυνατό να φέρει λύσεις. Αναφέρομαι για παράδειγμα στα 4 μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, ιδίως για τα κάψιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο πλαφόν, στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια, τη φορολόγηση των υπερκερδών, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα προβλεπόμενα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Το αναφέρω αυτό πλην όμως είναι κρίσιμο τμήμα. Τοποθετήθηκε λοιπόν με ένα σύνολο μέτρων τα οποία μπορούν να φέρουν ουσιαστική ανακούφιση και την ίδια στιγμή μπορεί να είναι ρεαλιστικά υποτιμένοι ότι μπορούν να εφαρμοστούν αύριο. Δεν έχω την ίδια αίσθηση για το προγραμματικό πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν είμαι εδώ για να κάνω σύγκριση του προγράμματος της Ελλάς με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το ζητούμενο είναι αν το πρόγραμμα της Ελλάς μπορεί να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών, στα οποία δεν δίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω εκεί είναι το ζητούμενο, εκεί είναι το κλειδί.
0: Κύριε Αξιόγλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Και εμείς πριν περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πούμε ότι καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνεις όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2, 3, 4 και ως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
9: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μασούτις, οικονομικά και ελληνικά.
10: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
11: Μιλάς στο πλυντήριο LG.
10: Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
11: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
10: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
12: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνομα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
13: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: μέχρι η αντιπολίτευση να βρει την πολιτική της πηξίδα και να αρθρώσει μια πιστική εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση, η κυβέρνηση θα συνεχίζει να κινεί το σωτικό της πεδίο με την αντιπολίτευση να αδυνατεί να ανταποκριθεί στο θεσμικό της ρόλο. Και τελικά, ποιος ήταν ο λόγος για τόσο ανακάτεμα της τράπουλας? Δεν ήταν όλο αυτό ένα πολιτικό χάσιμο χρόνου, όταν το πραγματικό ζητούμενο είναι μια ουσιαστική εναλλακτική πρόταση? Μας γράφει ο Γιώργος Σολδάτος, περιγράφοντας εν πωλή στο τι συμβαίνει στην κεντροαριστερά.
1: Εντάξει, βέβαια το ανακάτεμα της τράπουλας ήρθε μόνο του το 23, όταν η κυβέρνηση παίρνει 41 και η αντιπολίτευση παίρνει 17. Εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Αλλά φτάσαμε στα ίδια, αυτό νομίζω θέλει να πει.
1: Ναι, φτάσαμε στα ίδια. Γιατί αν όντως ανεβαίνει το Πασόκ, πάει 13-14 και έχει μείνει ο Τσίπρας στο 16, πάλι έχεις μια αντιπολίτευση, έχεις 1,5 διπολισμό, ξέρω εγώ.
0: Είναι, και τα ίδια πρόσωπα στην ουσία να αναμετρούνται σε άλλη μια κάλπη.
1: Ο Σωτήρης αναφέρεται σε αυτό το στοιχείο που αναφέρθηκε η κυρία Αξιόγλου. Όντως υπήρχε σε μετρήσει ότι 70% θέλει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Απλώς λέει εκεί πέρα πρέπει να διαβάζουμε τα νούμερα, γιατί υπάρχει το 85% που δεν θέλει Πασόκ και Ελλάς. Υπάρχει και το ένα μεγάλο ποσοστό που δεν θεωρεί ότι ο Ανδρουλάκης είναι πρωθυπουργήσιμος. Και όντως είναι πολύ χαμηλά, γιατί βλέπεις να είναι στο 30% ο Μητσοτάκης, 15-16 ο Τσίπρας και μετά όλοι οι άλλοι είναι 5-6-7% δεν έχουν εικόνα πρωθυπουργήσιμη. Oh, he said, are you American?
0: Won't you walk up and down on my spine? Εγώ θα διαφωνήσω με το Στέλιο που λέει η Ελλάς δεν είναι σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, είναι ριζικά αριστερό και ας μην το λένε. Είναι αντίστοιχο της Λίνκ και της Γερμανίας, ευρωσκεπτικισμός, παροχημένες νοοτροπίες, απεσμένα αυτοπατώματα.
1: Ναι, και εγώ θα διαφωνήσω με το Στέλιο.
0: Εγώ πιστεύω ότι προσπαθεί να γίνει όσο πιο κεντρό γίνεται, ναι, κάνοντάς το σιγά σιγά για να κλέψει και ό,τι μπορεί από την αριστερά.
1: Κοίταξε, το πήγε μεθοδικά. Ξεκίνησε μιλώντας αρκετά αριστερά. Πήρε το αριστερό κοινό που το αναλογεί. Δεν ξέρω αν μπορεί να μαζέψει κι άλλο. Ενδεχομένως πιστεύει ότι μπορεί να τσιμπήσει λίγο ακόμα από ΣΥΡΙΖΑ, από Νέα Αριστερά, από Μέρα 25, από Πλεύση Ελευθερίας, αλλά εκεί είναι τσιμπολογήματα, έτσι. Είναι τσιμπολογήματα, δεν έχει κάτι. Και τώρα προσπαθεί να πατήσει προς το κέντρο που πάντα ήταν η δύσκολη εξίσωση για τον Τσίπρα.
0: Ναι, γιατί κάποιοι του τραβούσαν και το μανίκι όταν ήθελε να το κάνει. Τώρα δεν υπάρχει κανένα να το τραβήξει το μανίκι.
1: Ποτέ, σε καμία περίπτωση.
0: Ξεφορτώθηκε τον Πολάκη, ξεφορτώθηκε Σκουρλέτη, Φίλ.
1: Είναι αριστερά που έφυγε.
0: Okay, ναι. Άρα θα προσπαθήσει να πάει προς το κέντρο. Τώρα το ότι δεν πήθη κανέναν μάλλον είναι πρόβλημα της ιστορίας του και του χαρακτήρα του.
1: Φαντάζεσαι σε κάποια φάση σύντομα τον επόμενο μήνα να διαβάσουμε ότι δημιουργήθηκε τάση μέσα στην Ελλάς?
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Από τα παλιά, συνιστόσα. Πώς υπάρχει στο Πασόκ, έχουμε πει, η συνιστόσα Κασελάκη που πηγαίνουν όλο και ένα. Περιμένουμε τώρα τη Μιλτό Κοροβέση, έτσι, την πρώην αντιπρόεδρο του Κασελάκη να πάει στο Πασόκ.
0: Εντάξει, υπέροχο είναι όλο αυτό που ζούμε.
1: Δεν τον ανέφερα τυχαία το Στέφανο Κασελάκη.
0: Για πες.
1: Έχω μια πολύ ωραία πολιτική δήλωση που δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Δηλαδή, ποιοι είναι η κλασική πολιτική και η μη κλασική πολιτική. Πάμε να τον ακούσουμε και θα μου το αναλύσεις εσύ.
2: Πλέον δεν έχω πολλά παρεδώσε με τους κλασικούς πολιτικούς που δυστυχώς έχουν υπάρξει, έχουν μονοπολίσει σχεδόν το στυλ της πολιτικής και την κουλτούρα της πολιτικής της χώρας μας. Όταν ήμουν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς είχα πολύ μεγάλη επαφή. Τώρα με τους δημοκράτες χτίζουμε κάτι εντελώς φρέσκο, άρα προτιμώ να συναναστρέφουμε με πολίτες που θέλουν να συνεισφέρουν παρά με πολιτικούς.
0: Βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν φαίνεται να είναι πολλοί πολίτες που θέλουν να συνομιλήσουν με τον κύριο Κασελάκη και τις πολιτικές εξελίξεις, να ακολουθήσουν το κόμμα του.
1: Αλλά όμως πρόσεξε ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, με βάση αυτό που είπες. Άμα δεν μιλάει με τους κλασικούς πολιτικούς, από ό,τι φαίνεται δεν μιλάει και με πολλούς πολίτες, με ποιους μιλάει? Γιατί και στελέχη δεν βλέπω να το έχουν μείνει.
0: Προσπαθεί να διατηρηθεί με κάποιο τρόπο στην επικαιρότητα ο κύριος Κασελάκης. Εκτιμώ, χωρίς να ξέρω κάτι, αλλά με αυτά τα δεδομένα δεν είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να κατέβει σε εκλογές.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει το εγώ του, δεν θα το επιστρέψει να μην κατέβει σε εκλογές. Τώρα αν πεις να κατέβει για να πάρει 0,4 είναι και αυτό θέμα.
0: Καταρχάς θέλει πολλά λεφτά που δεν ξέρω πώς θα σκορπιστούν. Δεύτερον, αν δεν μιλάς με πολιτικούς δεν έχεις ψηφοδέλτια.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλά προβλήματα που πιστεύω ότι ο κ. Κασελάκης Εντάξει, έκανε το κομμάτι του με το ΣΥΡΙΖΑ 1,5 χρόνο. Μας έδωσε και εμάς πολύ υλικό, περάσαμε ωραία. Αλλά δεν νομίζω.
1: Εσείς περάσατε ωραία. Αυτοί που τρέχανε δεν πέρασαν ωραία, Γιάννη μου.
0: Εντάξει.
1: Να μην σου θυμίσω Σπέτσες κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Συγγνώμη κιόλας, θα πας. Μακάρι να κάνει και ο Μητσοτάκης στη Χίο, όχι στην κοινοβουλευτική, όχι στις Σπέτσες, ακόμη καλύτερα.
1: Στα Χανιά
0: και
1: θα τα κάνει.
0: Και να πάμε στη Χίο για να καλύψουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή πήγανε σε νησί και διαμαρτυρηθήκανε. Στη Βουλή είναι καλύτερα.
1: Εντάξει, δεν περάσαν τόσο καλά.
0: Υπάρχει αυτό που λέγεται αχαριστία.
1: Εντάξει, άμα το βλέπεις αχαριστία, αχαριστία. Αλλά τώρα βάζει ιδέα να πάει να κάνει κοινοβουλευτική ομάδα στα Χανιά.
0: Ας πάει
1: και στο βουνό. Στο βουνό είναι επικίνδυνο.
0: Ακόμη καλύτερο όμως στο βουνό τώρα που μπαίνει χειμώνα.
1: Ναι, τώρα όχι, τώρα είναι για βουνό. Αν πάει προς καλοκαίρι, η Χανιά. Αυτό βέβαια που χρειαζόμαστε, Γιάννη, είναι ακόμα ένα κόμμα.
0: Γιατί δεν έχουμε επιλογές.
1: Δεν έχουμε επιλογές, ρε εσύ. Αυτή η εκλογική αναμέτρηση θα έχει πολλά νέα κόμματα. Θέλουμε ακόμα ένα.
0: Ποιος ετοιμάζεται, Αντώνη?
1: Λέω, διαβάζω κάτι για αντάρτες της Καριστιανού που οργανώνονται. Λες να ισχύει.
0: Ο κύριος Αυγερινός δεν του πήγε καλά με την κυρία Καριστιανού να κάνει δικό του κόμμα.
1: Δεν ξέρω, αλλά έχουν φύγει τόσοι πολλοί που λογικό είναι να σκεφτούν, θα κάνουμε κόμμα κι εμείς.
0: Και να σου πω κάτι, γιατί να μην εμπιστευτείς σε ένα κόμμα στο οποίο θα είναι ο Θανάσης Αυγερινός, ο ειδικός δικαστικός πραγματογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης, η τραγουδοποιός Αφροδίτη Μάνου και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Πες μου, για ποιο λόγο να μην εμπιστευτείς σε ένα τέτοιο κόμμα.
1: Αυτή θα είναι κάτι σαν τον Σαμαρά που θέλει να χτυπήσει τον Μητσοτάκη, αυτοί θέλουν να χτυπήσουν Καριστιανού.
0: Δεν μπορώ να.
1: Ο Σαμαράς να κόψει την αυτοδυναμία από το Μητσοτάκη, αυτοί να κόψουν την είσοδο της Καριστιανού στη Βουλή.
0: Διαβάζω εδώ σε ρεπορτάζ, νομίζω ότι είναι από το Βήμα το ρεπορτάζ αυτό. Όχι, νομίζω είναι από το Βήμα, ότι σύμφωνα με πρόσωπα που συμμετέχουν στην προσπάθεια, οι προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Με το νέα φορέα να αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά το αργότερο έως το Δεκέμβριο, Αντώνη.
1: Ποιο θα είναι το πρόσημο του, το ιδεολογικό?
0: Πού πάει, πάει κάπου το μυαλό σου?
1: Όχι, δεν θέλει να πάει το μυαλό μου.
0: Πάντως, με ανάρτηση που έκαναν, το πρώτο θέμα που έβαζαν είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να ζητήσει από τις ΗΠΑ να φύγει η Γκυλφόη.
1: Μάλιστα.
0: Τυχαίο?
1: Όχι, καθόλου. Αυτά και σήμερα από εμάς. Είναι πυκνή η επικαιρότητα. Να προσέχετε λίγο, γιατί κάτι ακούσαμε για βροχές και δυνατούς.
0: Βροχές, ισχυρή άνεμη.
1: Ισχυρή άνεμη το βράδυ.
0: Ανεβάστε τις τέντες.
1: Ανεβάστε τις τέντες. Όπου και αν πάτε να προσέχετε. Αύριο στις 10 θα είμαστε πάλι εδώ, στον Εξώστη.
0: Αντώνης Ατζολέτος
1: και Γιάννης Καντέλης.
0: Και ακολουθούν αμέσως μετά στο Sky 100,3 που παραμένει συντονισμένοι ο Γιώργος Μουρούτης και ο Δημήτρης Τούμπος.

0: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, plugin αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Να

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
3: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
4: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα. Οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
6: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
8: Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3.30 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Χωρίς αισθήσεις, το απεγκλωβίστηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο ένας 34χρονος μετά από σύγκρουση του οχήματος που οδηγούσε με φορτηγό στην περιφερειακή οδό Δράμας Προσοτσάνης. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω. Ξεκινάνε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών για 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 77 ετών για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky το πρωί η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Από τα αποτελέσματα που έχουμε δει από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος Προλαμβάνω, τουλάχιστον 6.000 γυναίκες έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, σημείωσε η κυρία Αγαπηδάκη. Όσον αφορά τώρα την παχυσαρκία, όπως είπε, έλαβαν την προηγούμενη εβδομάδα την εισήγηση των ειδικών και θα υπάρξει εκ νέου η δυνατότητα χορήγησης 8 δόσεων των φαρμάκων, καταρχήν για τους 43.500 που είναι ήδη στο πρόγραμμα, και θα υπάρξει ανακοίνωση αν θα επεκταθεί και σε άλλα άτομα. Να σημειωθεί πως ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας το πρωί στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για τον ανθρώπινο δυναμικό και το εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος στην Γκράβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα, ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλτ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Εχθές, η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξη 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για φέτος όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της ενεργίας στο 8%. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2%. Στον αέρα, η ενεργειακή κεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τα νέα πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές. Τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, οι οποίες προκάλεσαν θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τον πρόεδρο, τον κύριο Ζελένσκι. Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση με ντρόουν στη νύχτα σε βιομηχανική περιοχή στην νότια περιφέρεια της Σταυροπολής. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9:30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι και στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαίο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις, ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρουτή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Sky, 11 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και δίπλα ο Γιώργος Μουρούτης, όπως κάθε μέρα.
0: Και μαζί. Και χώρια.
1: Και χώρια.
0: Σήμερα είμαστε μαζί, Τρίτη και 13. Για τους πολιτικούς.
1: Γιατί πρέπει να την αντιμετωπίσουμε από κοινού. Είναι βαριά μέρα.
0: Είναι μια και πολύ συνεφιά. Μια μέρα που χρειάζεται λίγη παραπάνω προσοχή. Και για τους Έλληνες, Τρίτη είναι η μέρα που συνδυάζεται με την 13η του μήνα. Γιατί Τρίτη έπεσε η πόλη. Και αυτό είναι ο λόγος που φαίνεται να συνδυάζεται ως η αποφράς ημέρα. Για όλους τους υπόλοιπους, όσοι δεν είναι προληπτικοί, είναι μια ακόμα ημέρα στην οποία ουσιαστικά η πραγματικότητα ξεπερνάει και την φαντασία, είναι πολύ έντονη και τα θέματα πάντα είναι πολύ ιδιαίτερα όσα ειδικά συμβαίνουν στον κόσμο.
1: Έχουμε και άλλους, είναι και οι Αγγλοσάξονες και λοιποί που Ευρωπαίοι που έχουν το τρίτη το
0: Παρασκευή
1: και δέκατη. Και αυτό μπερδευόμαστε κι εμείς.
0: Κοίταξε, όλος ο κόσμος έχει το Παρασκευή, εμείς έχουμε το Τρίτη, η Βυζαντινής έτσι προέλευση.
1: Τώρα που είμαστε Ευρωπαίοι τα έχουμε και τα δύο, εντάξει.
0: Πάμε παρακάτω. Πάντως σαν σήμερα Δημήτρη, μια που λέμε για την Βυζαντινή καταγωγή μας και για τα παλιά, το 1904, 13η Οκτωβρίου, έπεφτε νεκρός στη Μακεδονία ο Παύλος Μελάς, σε ηλικία μόλις 34 ετών, ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού, γόνος εύπορης οικογένειας, σύζυγος της Ναταλίας Δραγούμη και πατέρας ήδη δύο μικρών παιδιών. Θα μπορούσε να έχει επιλέξει, όπως αντιλαμβανόμαστε, μια πολύ διαφορετική ζωή στην αστική Αθήνα. Παρά το γεγονός αυτό, βρέθηκε στα βουνά της Μακεδονίας σε μια εποχή που ακόμα δεν ήταν ελεύθερη η Μακεδονία. Σκοτώθηκε στα σιάτιστα της Καστοριάς σε σύγκρουση με το στρατιωτικό απόσπασμα των Οθωμανών και ο θάνατός του συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία, μετατρέποντάς τον σε σύμβολο μέχρι σήμερα εθνικής κινητοποίησης για τον αγώνα της απελευθέρωσης της Μακεδονίας.
1: Σωστό, εντάξει, ήταν ο πρώτος ουσιαστικά, πώς τον λέγανε, ο Μίκη Τζέζας.
0: Μίκη Τζέζας, το ψευδόνυμο του. Ο Μελάς γράφτηκε.
1: Το Μίκη ήταν από το παιδί του, νομίζω, γιατί το φώναζε το παιδί του Μίκη. Νομίζω. Mm-hmm. Ήταν Μιχάλης και τον φώναζε Μίκη.
0: Είναι εμπνευσμένο από τα ονόματα των παιδιών του. Έτσι, το Μίκη Ζέζας και το Ζέζας, νομίζω, το επώνυμο.
1: Ωραία.
0: Να πούμε ότι η μέρα έχει και άλλες ενδιαφέρουσες ιστορικές αναφορές.
1: Βαριά.
0: Σαν σήμερα η
1: Άγκυρα. Για να δω τι θα πει τώρα.
0: Σαν σήμερα η Άγκυρα ανακηρύσσεται πρωτεύουσα της Τουρκίας. Κάτι άλλο, σαν σήμερα το 1792 τοποθετείται στην Ουάσιγκτον ο θεμέλιος λύκος του, λίθος του Λευκού Οίκου. Βεβαίως, εντάξει, αυτός ο θεμέλιος λίθος, νομίζω ότι από τότε έχουν περάσει πάρα πολλές κακοποίησεις αυτόν τον λίθο.
1: Τώρα με
0: τελευταία, την renovation, την ανακαίνιση, που έχει ανακοινώσει
1: τι
0: ο πρόεδρος
1: πισίνες,
0: Τραμπ.
1: Τι αίθουσες, τι κολόνες και πού είσαι ακόμα και τι είσαι ακόμα. Τέλος πάντων, εγώ τώρα για να σου κάνω ρελάνς, όχι ρελάνς, καλά κάνεις και τα θυμίζεις. Κυρίως για το Μελά, γιατί όντως ήταν ο πρώτος, ας το πούμε έτσι, που άφησε το αίμα του και παλιός πρώην στρατιωτικός που ουσιαστικά επέλεξε να το ρισκάρει, όπως λέμε, παρότι τα είχε όλα όπως είπες. Λοιπόν, λέω το εξής. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε για τον Ντάριο Φω. Το έχω ξαναπεί, επειδή ήταν κορυφαία φυσιογνωμία στην τέχνη και όχι μόνο στην τέχνη, αλλά και στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Τιμήθηκε και με το Νόμπελ Λογοτεχνίας και σαν σήμερα πέθανε πριν από ακριβώς 10 χρόνια. Τώρα το τι ιστορία έχει γράψει νομίζω είναι γνωστό και στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη. Ήταν ένας κλασικός, όπως λέμε, καλλιτέχνης, ανατρεπτικός, πάντα πολύ κοινωνικός και πολιτικός και έγραψε τη δική του ιστορία και στο θέατρο και στις όλες του τις πρωτοβουλίες και μόνο το γεγονός ότι πήγαινε και έκανε θεατρικές παραστάσεις από τους πρώτους στην Ιταλία σε φυλακές, σε εργοστάσια, σε μικρές κοινότητες κλπ. Είχε χαράξει ένα δρόμο μαζί με την γυναίκα του, τη Φράνκα Ράμε. Τέλος πάντων, μόνο εκεί. Και ένα άλλο που νομίζω έχει σημασία να το πούμε είναι η ιστορία του θαύματος της Φατιμά. Επειδή πολλές φορές ακούω διάφορους που συζητάνε διάφορα, ήταν η γνωστή ιστορία στην Πορτογαλία με τα τρία βοσκοπουλάκια, τα οποία είδαν την Παναγία. Υποτίθεται και γίνανε διάφορα και θαύματα κλπ. Οπότε από το 17 μέχρι σήμερα είναι από τους μεγάλους τόπους προσκυνήματος για τον καθολικισμό. και υποτίθεται ότι σε μια σειρά μυστήρια δεν έχουν δοθεί πλήρως οι απαντήσεις.
0: Επειδή αναφέρθηκε στο Dario Fo και εγώ στον Μελά για τον θάνατό τους, να πούμε και για τις γεννήσεις. Σαν σήμερα γεννήθηκε η μεγάλη Ελληνίδα, σπουδαία, όχι καλλιτέχνη, σπουδαία Ελληνίδα, μια προσωπικότητα, η Νάνα Μούσκουρη, η οποία κόσμησε και κοσμεί την Ελλάδα.
1: Παγκόσμια καριέρα.
0: Παγκόσμια καριέρα, ειδικά στην Γαλλία. Και σαν σήμερα γεννήθηκε μια πολύ επιδραστική πολιτικός στην Βρετανία, η Μάργαρετ Θάτσερ, η οποία την ονόμασαν και σιδηρά κυρία. Ήταν πρωθυπουργός της Βρετανίας από το 79 έως το 90, μέχρι που αντικαταστάθηκε από το ίδιο της το κόμμα. Νομίζω λοιπόν ότι η Θάτσερ ήταν μια πολιτικός που και συμβόλησε μια συγκεκριμένη...
1: Σφράγισε όλη την εποχή.
0: Σφράγισε την εποχή και ήταν και από τις προσωπικότητες της Ευρώπης που σήμερα εκλείπουν, σύμφωνα με τους περισσότερους, σε μια περίοδο που υπήρχαν προσωπικότητες στην Ευρώπη. Νομίζω η αναδρομή
1: ήταν
0: πολύ, ωραία.
1: Πάρα πολύ ακραία νεοφιλελεύθερα, απλά μόνο αυτό να προσθέσω. Τέλος πάντων, δεν είναι στιγμή τώρα για τις πολιτικές αποτιμήσεις.
0: Υπάρχει.
1: Αλλά ήταν προσωπικότητα που χάραξε όχι μόνο
0: υπάρχουν
1: την Βρετανία.
0: Υπάρχουν επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα γι' αυτό. Πάντως κατάφερε και άλλαξε την χώρα της, μάλλον με θετικό πρόσημο. Υπάρχουν επικροτές για την Θάτσερ, άλλοι την επικαλούνται αρνητικά. Πολλοί όμως είναι αυτοί που την επικαλούνται και θετικά. Εγώ σημειώνω ότι έχω δει στην Μαδρίτη μία πλατεία που έχει και το άγαλμά της και το όνομά της, πλατεία Μάργαρετ Θάτσερ.
1: Στη Μαδρίτη.
0: Στη Μαδρίτη.
1: Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Που η Μαδρίτη δεν φημίζεται έτσι για την...
1: Μαθαίνουμε, εντάξει.
0: Ας πούμε πολύ φιλελεύθερη προσέγγιση της.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πώς έγινε αυτό.
0: Πάμε στα δικά μας.
1: Το κρατάμε. Και τι να πρωτοπιάσουμε τώρα.
0: Πάμε στα δικά μας. Νομίζω ότι στα δικά μας, πρώτα πάμε στα ελληνικά τα αμιγώς, ότι το Δούνο του προβλέπει ανάπτυξη

0: στο ΑΕΠ, οπότε έχει και τα καλά του. Αλλά πάμε και στην, στην Ευρώπη πρώτα, ή θες να πάμε στο ΠΑΣΟΚ και στην...
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις. Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Που έπαιξαν ρόλο στον ανέβη, γιατί είναι ανεβασμένο πολύ στην ακροαματικότητα και στα χτυπήματα κτλ. Ήταν ο κύριος Μπάνων. Μην ξεχνάτε τον κύριο Μπάνων, ήταν ο θεωρητικός του κυρίου Τραμπ και όχι μόνο, του κινήματος Μάγκα και πιο πριν και πολλά άλλα κλπ. Και από τους βασικούς ανθρώπους που συνεχίζει να κυκλοφορεί περίπου εγκόγνητο και χωρίς εγκόγνητο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ενισχύει, στηρίζει με κάθε τρόπο, με πρωτοβουλίες πολιτικές, εκδηλώσεις κλπ. Όλες τις ακροδεξιές της Ευρώπης.
0: Μια που λες για την πιθανή επίσκεψη του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ στην Ελλάδα, να πούμε ότι πρέπει να υπάρχει και πρέσβης που θα τον υποδεχτεί. Η σημερινή μας πρέσβης, η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, βρίσκεται σε δύσκολη θέση μετά την δήλωση του Προέδρου Τραμπ.
3: Ψάχνει τους υποστηρικτές της να δει πόσοι έχουν μείνει.
0: Κοίταξε να δεις. Οι υποστηρικτές της νομίζω δεν θα τους ψάχνει εύκολα στην πολιτική σκηνή, γιατί οι υποστηρικτές, σου θυμίζω, την πρώτη παρουσίαση την έκανε με τρόπο ο οποίος δεν ήταν φόρμαλ, όπως θα λέγαμε. Οικείως την έκανε, σου θυμίζω, μια εκδήλωση που έκανε σε ένα νυχτερινό κέντρο, το θυμάσαι αυτό, για να παρουσιάσει το βιβλίο της Μελάνια Τραμπ, και εκεί κάλεσε τους διάφορους υπουργούς, εκεί είχε και διάφορους καλλιτέχνες φίλους και μια έτσι πολιτιστική παρουσία η οποία δεν συνάδει με τον ρόλο αυτό της πρέσβεως και ειδικά της πρέσβεως μιας μεγάλης χώρας όπως η Αμερική. Πάντως, για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει, χθες το βράδυ, ώρα Ελλάδος δηλαδή τα ξημερώματα, ο πρόεδρος Τραμπ ρωτήθηκε για την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα και είπε ότι εξετάζουμε την αλλαγή της και ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Σε οποιαδήποτε δουλειά, εάν το αφεντικό σου έλεγε ότι δεν είμαι ευχαριστημένος από σένα και ότι εξετάζω την αλλαγή σου, ήδη θα είχες αποχωρήσει από μόνος σου, αν είχες λίγη από την αξιοπρέπεια που θα έπρεπε να έχεις. Η κυρία Γκιλφόιλ χθες έδωσε κάποιες εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της, όταν φτάνει σε σημείο να δίνεις μέσω των δικηγόρων εξηγήσεις για αυτά που, για τα πεπραγμένα σου, νομίζω ότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Και κάτι ακόμα, Δημήτρη, έχει γίνει περίγελο στις σατυρικές εκπομπές των ΗΠΑ η κυρία Γκιλφόιλ. Στην πολιτική λέμε ότι όταν αρχίσει το δούλευμα, πολύ δύσκολα μετά μπορείς να ξανασταθείς σε έναν ρόλο και σε μια θέση που έχει αξία και ειδικό βάρος και να εκπροσωπείς με τον τρόπο που θα πρέπει να εκπροσωπείς τα συμφέροντα της χώρας σου.
3: Είναι αυτό που λέγανε.
0: Είμαι λίγο σκληρός.
3: Να είσαι σκληρός.
0: Εγώ είχα την ίδια άποψη πάντα.
3: Τα λέγαμε από την αρχή.
0: Και την περίοδο που όλοι.
3: Πριν έρθει ακόμα.
0: Ακριβώς. Που όλοι την αντιμετώπιζαν με πολύ έτσι.
3: Ναι, μα τότε ήταν εκστασιασμένοι από την ομορφιά, τη δυναμικότητα και την πολύ κοντινή σχέση με τον. Παλιότερη σχέση με τον γιο του Προέδρου και πρωτίστως βέβαια ότι έχει άμεση επικοινωνία με τον Πρόεδρο. Κοίταμε πόσο εύκολα ο Πρόεδρος, όπως είπε σωστά,
0: λόγος,
3: αδειάζει πάρα πολύ εύκολα.
0: Αλλά επικαλέστηκε αυτή την άμεση επικοινωνία στις επικοινωνίες που είχε με τους διάφορους τρίτους, τέταρτους που χρηματοδοτούν άμεσα, έμεσα για υπηρεσίες, μη υπηρεσίες στην κυρία Γκιλφόιλ και τον Πρόεδρο. Αυτή η σχέση είναι που της έδινε την αξία, την όποια αξία, και όχι η δική της αυθυπάρκτη προσωπικότητα. Νομίζω ότι
3: και έτσι από τη μαρμάρινη πλάκα που εγγενίασε, από τη μαρμάρινη πλάκα, μάλλον τη βλέπω ραγισμένη τώρα τη μαρμάρινη πλάκα και στα νέα, στους νέους χώρους της Αμερικάνικης Πρεσβείας, και νομίζω ότι μετά τις εκλογές, γιατί πιο πριν δεν ξέρω αν θα έχουμε εξελίξεις, μετά τις ενδιάμεσα, άλλωστε είναι τώρα σε τρεις εβδομάδες, σαν σήμερα, σε τρεις εβδομάδες ακριβώς ψηφίζουν οι Αμερικάνοι. Ελπίζω να υπάρξουν, όπως λέω, κριτικές ψήφοι σε αυτή τη φοβερή πραγματικότητα που ζουν πρωτίστως οι ίδιοι στην Αμερική και όλος ο κόσμος από κοντά, γιατί βλέπουμε τη συνέχεια και βλέπουμε τι γίνεται και αυτές τις ημέρες, κάθε μέρα, με τα ζητήματα. Μην πω τώρα ότι ο Τραμπ

0: Έχει ευνηδιαστεί ακόμα και με τους Χούθη, που δεν προλάβαμε να τα πούμε χτες, που γίνεται ο χαμός, κάθε τόσο βομβαρδίζουν το διεθνές αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Είχαμε και κάπου 15 νεκρούς νομίζω, πολλούς τραυματίες, ανάμεσά τους στους νεκρούς και ένας Αμερικάνος πολίτης.
1: Σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου αν είχε συμβεί αυτό, θα είχε γίνει παγκόσμια κινητοποίηση. Εδώ στην Σαουδική Αραβία επιτίθενται το Ιράν, γιατί εκεί θέλει να, αυτό θέλει να κάνει το Ιράν εμέσως, να μπλέξει στον πόλεμο τη Σαουδική Αραβία. Και η Σαουδική Αραβία αυτό που θέλει να κάνει να είναι εκείνη κυρίαρχη στην περιοχή με ένα υποβαθμισμένο Ιράν. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί είναι το κλειδί πια των εξελίξεων στην Σαουδική Αραβία, η οποία όμως, Δημήτρη, κατά την άποψή μου δεν φαίνεται στρατιωτικά ικανή και δεν έχει επαρκή ούτε άμυνα ούτε στρατιωτική υποδομή για να αντιμετωπίσει αυτές τις απειλές.
0: Καλά δεν έχουν πάει τα στρατά εκεί του νέου Σουλτάνου να τους υποστηρίξουν, τι
1: δεν
0: γίνεται.
1: Έχει προλάβει ακόμα.
0: Δεν έχει προλάβει τόσες μέρες μετά τις συμφωνίες της Μέκας. Αλλά και οι Πακιστανοί δεν βλέπω να κουνιούνται πολύ.
1: Ναι.
0: Δηλωσούλες είδα από τον Πρωθυπουργό. Δηλωσούλες είδα από τον κύριο Σαρίφ. Μη θυμίσω τώρα ποιος είναι ο Σαρίφ, άλλη φορά αυτά.
1: Εδώ θα υπάρχει μεγάλο δίλημα.
0: Πολύ ωραία πράγματα.
1: Τουρκούς, μεγάλο δίλημα για τους Τούρκους. Ποιον θα πάνε υποστηρίξουν, τους Ιρανούς που τους υποστηρίζουν σε κάθε περίπτωση ή τους Σαουδάραβες. Και να θυμίσω ότι η προνομιακή σχέση που είχε η Σαουδική Αραβία με την Αμερική όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή.
0: Δίνοντας πολλά δις κάθε χρόνο. Πάρα πολλά δις.
1: Εκμεταλλευόταν η Αμερική και το πετρέλαιο και τους φυσικούς πόρους της Σαουδικής Αραβίας την ίδια στιγμή που η Σαουδική Αραβία απολάμβανε την ασφάλεια από την Αμερικανική ομπρέλα στην περιοχή της. Τώρα όλα αυτά εξέλιπαν. Η Σαουδική Αραβία μόνο δίνει και δεν παίρνει. Άρα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική ισορροπία στην περιοχή.
0: Εγώ κομμένο που καταλαβαίνω είναι ότι και η συστοιχία που έχουμε εκεί, παρότι είχε κάποιες επιτυχίες, δεν μπορεί να τα κάνει και όλα μόνη της. Δεν ξέρω, υπάρχουν άλλες συστοιχίες εκεί. Από ό,τι θυμάμαι, είχαν στείλει κάτι και οι Γερμανοί. Αλλά τώρα, τέλος πάντων, το ουσιαστικό είναι ότι το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας, για να συνεννοούμαστε τώρα, χωρίς τα πετροδολάρια, δεν ξέρω τι θα ήταν, και χωρίς τη θρησκεία βέβαια, όπως την παρουσιάζει και όπως τη χρησιμοποιεί. Γιατί στην πραγματικότητα νομίζω αυτό δείχνει πόσο είναι πύληνα πόδια ως καθεστώς. Τώρα από εκεί και πέρα ότι έχει τεράστια οικονομική δύναμη και χρηματίζει, να μην το πω διαφορετικά τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα, χρηματίζει ασυστόλως και πολλαπλώς διάφορες πλευρές και παίζει μια μπάλα. Αλλά νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι οι αντάρτες επίσης φανατικοί θρησκευτικά, για να μην κοροϊδευόμαστε, οι Χούθοι εννοώ, και δουλεύοντας για λογαριασμό της όποιας εναπομείνασας Τεχεράνης, γιατί είναι κανονικά, όπως λέμε, πρόξεις, όπως λένε οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες, τέλος πάντων. Το μόνο που αποδεικνύει, τουλάχιστον επειδή είναι πολύ μαχητικοί, έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα και δείχνει ότι η εκρηκτικότητα στο σημερινό κόσμο έχει προκύψει από τους φοβερούς, συνεχίζεται μάλλον και χειροτερεύει από τα φοβερά. Πώς να το, αναξιόπιστα μπρος πίσω δεξιά αριστερά του κυρίου Τραμπ, διότι στην πραγματικότητα έχει αδειάσει τους πάντες και συνεχίζει να αδειάζει και δεν βλέπω να στέκεται ούτε η συμφωνία που ξανά εξήγηλε με τον κύριο Πούτιν, γιατί στην πραγματικότητα και χτες και προχτές ξαναβομβάρδισε η Ρωσία μια σειρά περιοχές και ενεργειακά σημεία της, στην Ουκρανία. Είχαμε και νεκρούς και δεν είναι τυχαίο το ότι απέρριψε την. Ας την πούμε τώρα, είναι επικοινωνιακό περισσότερο. Δεν θέλω να πω και εγώ τώρα υπερβολικά για τον Ζελένσκι, αλλά ο Ζελένσκι τουλάχιστον είπε: ας δώσουμε, λέει, 60 μέρες εκεχηρία πραγματική για να μπορέσουμε να κάνουμε εκλογές. Γιατί θυμίζω ότι ο Πούτιν εξ αρχής έλεγε: ποτέ με τον Ζελένσκι. Δεν πρόκειται να μιλήσω, δεν πρόκειται να καθίσω. Παρότι ο Τραμπ έλεγε: θα τους φέρω, θα τους φέρω. Και έχουμε φτάσει τώρα, κοντεύουμε 2 χρόνια που είναι πρόεδρος ο Τραμπ, θα το έλυνε σε μία εβδομάδα. Και η κατάσταση δυστυχώς χειροτερεύει για όλους, η ενεργειακή και όχι μόνο η ενεργειακή. Και ξαναλέω, έστω και κουραστικά, έστω και μονότονα, όποιοι διαμορφώνουν αντίληψη με βάση από πού πρέπει να παίρνουμε φτηνό αέριο, εννοώ τώρα για το ρωσικό αέριο, γιατί το βλέπω να φουσκώνει συνέχεια, έστω και εμέσως, από πολλούς και στο πολιτικό σκηνικό, θα έλεγα και στο ακαδημαϊκό κτλ. Μου νομίζω ότι θα φτάσουμε στο σημείο να μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα σιγά σιγά, γιατί να θυμάται ο καθένας τι λέει και τι κάνει σε αυτή τη ζωή. Έτσι, γιατί εδώ που πάμε, έτσι, πάμε πολύ επικίνδυνα. Και θυμίζω η AFD έχει ανοίξει επίσημες συνομιλίες για να ξανανοίξει ο αγωγός και με αυτό πουλάει να επανέλθει, ποιος δηλαδή, η ακροδεξιά της Γερμανίας, αν μπορέσει να πάρει την κυβέρνηση. Περί αυτού πρόκειται.
1: Ναι, ήταν και ένα από τα βασικά της αιτήματα και βεβαίως και στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι στην Γερμανία ο κόσμος θέλει το να ξαναυπάρξουν επικοινωνίες με τους Ρώσους, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, παρά το γεγονός ότι βλέπουν πολύ επιφυλακτικά την Ρωσία γενικότερα. Να πούμε, επειδή έχετε στείλει μηνύματα, δεν είπαμε ότι η άλωση της πόλης έγινε 3η και 13η. έγινε 29 Μαΐου, το γνωρίζουμε. Απλώς η ημέρα Τρίτη που έγινε η άλωση της πόλης είναι η αποφράς ημέρα. Γι' αυτό εμείς την δυσιδαιμονία μας την έχουμε Τρίτη. Πράγματι, η πρώτη άλωση της πόλης το 2000, το 1204 έγινε Τρίτη και 13. Να πούμε ότι έχουμε πολλά μηνύματα και ευχαριστούμε για αυτό. Ευχαριστούμε την κυρία Ελισάβετ Ρόκα που μας μιλάει για την Μακεδόνισσα γιαγιά της που τραγούδαγε στον Παύλο Μελά. Σε κλαίει λαός, πάντα χλωρό να είναι το χορτάρι στις μέρες όπως εξάπλωσε το βόλι ο παλικάρι. Αυτό έλεγε η γιαγιά της κυρίας Ρόκα και ευχαριστούμε για το μήνυμά της. Έχουμε αρκετά επίσης μηνύματα. Ο κύριος Βασίλης μας λέει ότι μαζί με τον Ρίγκαν η Θάτσερ θέσπισε την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και έτσι έγινε η παγκοσμιοποίηση. Εντάξει, εν μέρη υπάρχει ένα δίκιο, δεν είναι απόλυτο βέβαια αυτό. Όμως η λογική τους και η οπτική τους ήταν αντίστοιχη. Εγώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, Δημήτρη, έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Δεν συζητήσαμε καθόλου για τα δικά μας. Δεν συζητήσαμε καθόλου, για παράδειγμα, για
0: δικά
1: την ανακοίνωση.
0: Δικά μας είναι και αυτά.
1: Είναι πολύ δικά μας.
0: Έχω μια ένσταση, το λέω χρόνια.
1: Πόσο όμως πιο σημαντική
0: είναι. Μόνοι μας τα λέμε, αλλά μας ακούει ο κόσμος.
1: Μα δεν μ' άφησες να σου πω ούτε για τον Καρτερό. Και τη συγγνώμη,
0: είναι πιο σοβαρά από αυτά που είπαμε, πιστεύεις?
1: Όχι. Ούτε για την προσχώρηση
0: έχει
1: του κυρίου Ζαχαριάδη.
0: Έχει το πικαντικό
1: ούτε
0: του.
1: Για την προσχώρηση του κυρίου Ζαχαριάδη στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αλλά
0: αμφέβαλε
1: ούτε...
0: κανείς για αυτά. Αμφέβαλε.
1: Ούτε όμως. Μα δεν με αφήνεις να πω τίποτα. Δεν με αφήνεις.
0: Λογοκρίνω. Έχω πάρει γραμμή από τον Μπράιμπαρτ. Λοιπόν, okay.
1: Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε δυνατότητα να τα συζητήσουμε όλα αυτά στο δεύτερο σκέλος μαζί με όλες τις εξελίξεις για τα social media και τις αποφάσεις της κυβέρνησης για απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων στα 15, αλλά και μια πολύ σημαντική επίθεση κυβερνοασφάλειας που υπήρξε στην Γαλλία. Κατά την άποψή μου, είναι το θέμα της ημέρας, παρά το γεγονός ότι εδώ στα ελληνικά δίκτυα το έχουμε υποβαθμισμένο. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
5: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιορτάσουμε.
8: Ερμής. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
9: Ερμής. 91,8. Η ώρα είναι 11.30.
10: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231.
11: Το φέρι μπιζού.
12: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
13: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
14: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
8: Ερμής. 91,8 στα FM.
15: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, 11 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα, και πάμε αμέσως στον Δημήτρη Κολιομιχάλη για να μας ενημερώσει τι γίνεται έξω. Νομίζω ότι υπάρχουν προβλήματα, ειδικά στον Κηφισό. Δημήτρη, καλημέρα και από εμάς.
1: Καλημέρα σας. Έφυγαν τα προβλήματα από την Κηφισού, πήγαν στην Αθηνό Κορίνθου όμως. Έγινε μια σύγκρουση στο ύψος των δηληστηρίων του Ασπροπύργου, με αποτέλεσμα και τα δύο ρεύματα της Αθηνό Κορίνθου, παύλα λεωφόρο Αθηνών τέλος πάντων, να είναι ακινητοποιημένα. Και όσοι έρχεστε από την Κόρινθο, πριν φτάσετε στη γέφυρα του Ασπροπύργου, κόψτε ταχύτητα. Θα πάτε σημειωτών μέχρι τα δηληστήρια και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Και όσοι βγαίνετε προς τα έξω, προς την Κόρινθο, από το Δαφνί θα συναντήσετε ισχυρό μποτιλιάρισμα και εσείς μέχρι τα δηληστήρια του Ασπροπύργου. Έχει επηρεαστεί και ισχυστού. Έχει σχηματίσει 1 χιλιόμετρο αναμονής και ισχυστού προς Καραμαγκά. Εάν και εφόσον σας εξυπηρετεί να πάτε από την Αττική Οδό, θα το γλιτώσει το όλο αυτό που τηλιάζει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Γιατί έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα?
1: Γιατί επηρεάστηκε και το ρεύμα, το αντίθετο τέλος πάντων ρεύμα του ατυχήματος επί της ουσίας.
0: Μάλιστα.
1: Κόβουν ταχύτητα να δουν τι γίνεται. Εικάζω και σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ακροατών μας, αυτό συμβαίνει. Αν κάτι μάθουμε, κάποια λεπτομέρεια, θα σας ενημερώσω.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Κολιομιχάλη για την ενημέρωση. Όσο μπορείτε, αποφύγετε την Αθηνών Κορίνθου, ειδικά στον Ασπρόπυργο. Είναι τώρα, βέβαια, πολύ δύσκολο να το αποφύγει. Αν έχει ξεκινήσει και βρεθεί εκεί, πού να πας? Δεν υπάρχουν και εναλλακτικές. Η Αττική Οδός είναι μία εναλλακτική, αλλά και αυτή πρέπει να βρει την έξοδο.
2: Υπομονή, ψυχραιμία και ας βάλουν ή μουσική, ας ακούσουν την εκπομπή μας. Ξέρω εγώ.
0: Εγώ θέλω να σας πω για το Spetses Mini Marathon που συμπλήρωσε φέτος 15 χρόνια παρουσίας και η Big Win ήταν για μια ακόμα φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να μπείτε στο bigwincares.gr και να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες. Λέγαμε για το Πασόκ και για τον κύριο Καρτερό πριν τις ειδήσεις. Δεν προλάβαμε να πούμε τι είχε γίνει. Ο κύριος Καρτερός αποκάλεσε σε αρθρογραφία του τον πρόεδρο του Πασόκ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με μια πάρα πολύ άσχημη έκφραση των αμφισβήτησε και την πνευματική του υπόσταση. Νομίζω ότι είναι ακραία και θυμίζει τις παλιές εποχές του ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο που απευθυνόταν στους πολιτικούς του αντιπάλους, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας φάνηκε σαν να έρχεται από άλλο πλανήτη. Λέει, εγώ ποτέ δεν μιλάω υποτιμητικά για τους αντιπάλους μου. Θυμίζω ότι βουλευτής του παλιά του κύριου Τσίπρα έχει αποκαλέσει τον παλαιό πρωθυπουργό με ακόμα χειρότερη έκφραση. Αυτή την γνωστή αγοραία έκφραση, αλλά τότε ο κύριος Τσίπρας δεν είχε πάρει κανένα πειθαρχικό μέτρο εναντί του και ίσα ίσα τον είχε καλύψει. Και δεν είναι ο μόνος.
2: Οι επικρίσεις ήταν σφοδρές πάντως και στην περιοχή του ΣΥΡΙΖΑ, δημόσιες.
0: Και τι έγινε? Οι επικρίσεις κάποιων ανθρώπων.
2: Οι επικρίσεις.
0: Και ξεχάστηκαν μετά.
2: Και τώρα για τον κύριο Καρτερό. Πολλοί κάνουν επικρίσεις, ορισμένοι δεν κάνουν καθόλου. Εντάξει. Και
0: ο κύριος Καρτερός πάντως αμφισβητείται αν είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα. Είναι το καινούριο τώρα μότο της ημέρας. Ακούω διάφορους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που λένε.
2: Ο κύριος Καρτερός, επαναλαμβάνω, είναι μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο, όπως το λέει το πολυμελές Εθνικό Συμβούλιο του νέου σχήματος. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει την ελευθερία να υπογράψει κάτι. Το υπογράφει. Αλλά να μην κρύβεται και πολιτικά κάποιος και να θεωρεί ότι είναι εκτός, όπως λέμε.
0: Αν είσαι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου ενός κόμματος και έχεις την ελευθερία να υπογράψεις μια ανοησία όπως αυτή του κυρίου Καρτερού, γιατί ο κύριος Καρτερός μας έχει συνηθίσει στο παρελθόν σε ανοησίες. Σου θυμίζω την εποχή της Αυγής, για να τα λέμε αυτά, είχε αμφισβητήσει και την ύπαρξη του Τσερνομπίλ.
2: Όχι, τα κάνεις λάθος τώρα. Ήταν στο ριζοσπάστη τότε.
0: Ήταν στο ριζοσπάστη, συγγνώμη.
2: Λάθος ιστορικό.
0: Συγγνώμη, ιστορικότατο. Όχι. Αλλά επί Καρτερού ήταν στο. Ο Καρτερός ήταν υπεύθυνος γι' αυτό.
2: Έγραφε τότε.
0: Κάπου αναφέρει και στο σημερινό του άρθρο. Κάπου προσπαθεί λίγο να τα καλύψει.
2: Λιγάκι το διορθώνει.
0: Θέλει προσοχή γενικώ σε αυτά τα ζητήματα. Πάντως εμείς θα έχουμε αύριο την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Θα έρθει αύριο στο στούντιο. Θα μας πει και για αυτά. Νομίζω όμως περισσότερο.
2: Αυτά τελευταία. Έχουμε πιο σοβαρά.
0: Περισσότερο για την πρόταση που θα καταθέσει σήμερα για το ιδιωτικό χρέος. Σημαντικό είναι τα κόμματα και ειδικά ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που διεκδικεί και την εξουσία να καταθέτει προτάσεις και σχέδια νόμου και να κρίνεται γι' αυτό και για αυτές τις προτάσεις. Θα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα αύριο να συζητήσουμε μαζί του. Πάμε στο θέμα το οποίο είπαμε πριν, Δημήτρη. Στην Γαλλία υπήρξε μια κυβερνοεπίθεση η οποία είχε μεγάλη έκταση σε σούπερ μάρκετ. Υπήρξε λοιπόν κενό ασφαλείας στο σύστημα το υπολογιστικό, το λογισμικό των σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα να επιτεθούν οι hacker στα ψυγεία, να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς και με αυτόν τον τρόπο να αλλοιώσουν το ατρόφιμα που βρίσκονταν στα ψυγεία, προκαλώντας ακόμα και πυρκαγιές στα σούπερ μάρκετ. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε γιατί δεν είναι μια μορφή ακτιβισμού η οποία είναι άξια λόγου, αλλά το λέμε για το πόσο μπορεί να αλλάξει ο κόσμος στο μέλλον.
2: Και πόσο ευάλωτη είναι η σημερινή πραγματικότητα, ακόμα λοιπόν, και από αυτούς που είναι μεγάλη κολοσσή. Δεν μιλάμε τώρα για το μαγαζάκι της γειτονιάς, ούτε για την περιοχή ενός μικρού μαγαζιού. Μιλάμε για τη Γαλλία, μιλάμε για τα σούπερ μάρκετ, για αλυσίδες. Και προφανώς εδώ ο καθένας ψάχνει να βρει τρύπες όπου βρει. Στις τράπεζες κλπ. Τι να πρωτοθυμηθώ τώρα, πόσα σκάνδαλα έχουν προκύψει από αυτές τις ενέργειες των hacker, αλλά τέλος πάντων εκείνο που είναι προφανές είναι ότι στο σημερινό κόσμο που ζούμε και το αύριο που έρχεται, αν δεν γίνουν γρήγορες, σοβαρές, θεσμικές και ελεγκτικές κινήσεις, το τι θα αντιμετωπίσει μεμονωμένα ο κάθε πολίτης, αλλά και συγκροτήματα ολόκληρα, οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο, ο Θεός και η ψυχή μας.
0: Πάντως σήμερα είναι ένα σούπερ μάρκετ, οι φόβοι μιλούν αύριο για νοσοκομεία και μεθαύριο για οπλικά συστήματα που καθένας θα μπορεί μέσω cloud, μέσω διαδικτύου να έχει πρόσβαση αν έχει ιδιαίτερες ικανότητες και προφανώς χρηματοδότηση από κάποιες πηγές, άρα και λογισμικό υψηλής ποιότητας. Και αυτό το θέμα μαζί με άλλα σημαντικά θέματα, όπως για παράδειγμα τη δική μας απαγόρευση στην είσοδο των νέων στα κοινωνικά δίκτυα, μπορούμε να τα συζητήσουμε γιατί ήδη είναι στη γραμμή μας με την Μαρίνα Ρήγου, την αγαπητή καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία είναι και συνάδελφος δημοσιογράφος, αλλά έχει και εξειδίκευση στα ζητήματα αυτά των νέων μέσων. Καλημέρα κυρία Ρήγου, καλημέρα Μαρίνα.
3: Καλή σας ημέρα. Πολύ χαίρομαι που συζητάμε τα ζητήματα αυτά. Έτσι παρακολουθούμε εξάλλου και την πορεία των εξελίξεων και της κυβερνητικής πρωτοβουλίας από πέρσι το Σεπτέμβριο, να θυμίσω.
2: Σωστά.
3: Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον Πρωθυπουργό που είχε πρωτοπεί, αν θέλετε, επισήμως το ότι θα ακολουθούσε το πρότυπο της Αυστραλίας για την απαγόρευση της χρήσης των social media για τους κάτω των 15 ετών εφήβους.
2: Σωστά, σωστά. Τότε το είχε εξαγγείλει, τώρα έρχεται ως νομοσχέδιο. Χτες είχαμε τις δηλώσεις. Απλά να το συζητήσουμε λίγο ευρύτερα μαζί σας, γιατί έχετε γράψει και βιβλία για αυτά τα ζητήματα. Το λέμε για τους ακροατές μας και τις ακροάτριες. Και νομίζω ότι όλη η έμφαση πρέπει να πάει. Είναι απλά ένα θέμα ελέγχου ηλικίας τελικά ή το ζήτημα των πλατφορμών? Είναι ένα ευρύτερο ζήτημα? Τι να πούμε τώρα?
3: Είναι σαφώς ένα ευρύτερο ζήτημα. Και να σημειώσουμε εδώ ότι ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι το επόμενο στάδιο μετά τη ρύθμιση των social media θα είναι η διαμόρφωση ασφαλούς περιβάλλοντος χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, έτσι, και για τα παιδιά και για τους εφήβους, αλλά και για τους ενηλίκους. Οι πλατφόρμες είναι ένα πραγματικά σοβαρό και προβληματικό θέμα. Και αυτό γιατί? Γιατί η δομή τους, ο τρόπος που λειτουργούν, στην πραγματικότητα έχουν σχετικοποιήσει πάρα πολύ, αν θέλετε, τη διαφάνεια και την δυνατότητα έκφρασης ελεύθερης στη δημόσια σφαίρα. Έχει ενταθεί ο υβριδικός πόλεμος, η δυνατότητα δηλαδή παρεμβάσεων σε οποιοδήποτε χώρο, πολιτική, χώρες.
0: Βγήκε χθες ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας και είπε, εντάξει, μετά μετρίασε λίγο την ένταση του λόγου του, είπε ότι το αποτέλεσμα του Brexit επηρεάστηκε ευθέως από ξένη από ξένη χώρα, από ξένη παρέμβαση, υπονοώντας την Ρωσία.
3: Είπε ότι προσπάθησαν, ότι το τελικό αποτέλεσμα το αναγνωρίζει και ότι δεν είχε θέμα. Ωστόσο, να θυμίσουμε τότε έτσι και για το Brexit και για το αποτέλεσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το σκάνδαλο του Cambridge Analytica, δηλαδή το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν τα προφίλ 87 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook μαζί με τους ακολούθους τους, και χρησιμοποιήθηκαν τα ψυχολογικά προφίλ τους προκειμένου να εξατομικοποιηθεί τέλος πάντων το πολιτικό μήνυμα, προκειμένου να επηρεαστούν τα εκλογικά αποτελέσματα. Ήταν η μεγάλη συζήτηση το 2018, όταν ο Κρίστοφερ Γουάιλι είχε κάνει την αποκάλυψη αυτού του σκανδάλου. Mm-hmm. Η μεγάλη συζήτηση βεβαίως, και αν θέλετε το αποτέλεσμα αυτής της κρίσης, θα μπορούσαμε να πούμε, για τη δημόσια σφαίρα, είναι ακριβώς ότι μπήκε στη συζήτηση. Δηλαδή καταλάβαμε το τι συμβαίνει με τους αλγορίθμους, ποιο είναι το πρόβλημα. Μέχρι τότε τα social media ειδικότερα, τα οποία βοήθησαν και στην εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου, θεωρούνται και είναι ένας χώρος δημόσιας και δημοκρατικής, ας πούμε, έκφρασης. Ωστόσο, όσο περνάει ο καιρός, εν τέλει αυτό αλλάζει. Τι γίνεται? Έχουμε ένα κλείσιμο, ας το πούμε, αυτής της ελευθερίας της έκφρασης. Γιατί σχετικοποιείται, γιατί υπάρχει παραπληροφόρηση, γιατί έχει κυριαρχήσει εν τέλει το μικρό, το υβριστικό, ένας τρόπος ο οποίος δεν έχει να κάνει τίποτα στην πραγματικότητα με την ελευθερία της έκφρασης. Είναι αυτή η ζητή φύση πολύ συχνά των μέσων, την οποία όμως έχει κυριαρχήσει το αρνητικό στο τέλος, ο έλεγχος και η επιτήρηση. Έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά δηλαδή την εν τέλει αλγοριθμική ηγεμονία. Το γεγονός ότι οι χρήστες εκτίθενται σε περιορισμένης οπτικής, οι οποίες συντάσεις αυτές και έχουν ως προκατάληψη εν τέλει. Δηλαδή χάνεται η ευρεία χρήση και λειτουργία που θα μπορούσε να βοηθήσει, αν θέλετε, σε μια μεγαλύτερη και καλύτερη οπτική των ζητημάτων που τίθενται στη δημόσια σφαίρα. Επειδή αναφερθήκατε και στη Ρωσία, όπως ο Άντιν Πάρνο είπε προηγουμένως για το που είπατε προηγουμένως, mm-hmm. Ναι, δεν αποδείχθηκε το ότι μπορεί και να

0: επηρεάστηκε, εν πάση περιπτώσει, η εκλογική διαδικασία.
1: Ερμής, 91,8 στα FM.
0: Το βασικό παράγοντα. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, που κατά κάποιο τρόπο είναι η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην έκθεσή της για τον για φέτος, για το 2026, σημειώνει ότι η Ρωσία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους δρόντες σε σχέση με περιστατικά τα οποία αφορούν τον επηρεασμό και τη χειραγώγηση της πληροφορίας. Είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι καινούργιο και δεν συμβαίνει μόνο από τη Ρωσία.
2: Καλά, δεν θα είναι και η πρώτη φορά που μια σειρά πλευρές, κέντρα εξουσίας, οικονομικής, πολιτικής ή καθεστωτικής προσπαθούν να επηρεάσουν εξελίξεις κοινωνικές, οικονομικές ή πολιτικές. Αλλά θα ήθελα περισσότερο να μας εξηγήσετε και σε θεωρητική βάση και αξιακή, γιατί καλά κάνατε και το είπατε, ότι πολλοί μιλάνε ότι εδώ πάει να παραβιαστεί η ελευθερία του προσώπου και των προσώπων των πολιτών και των φορέων πολλές φορές, με την έννοια ότι θέλουν αυτό που λέμε εντελώς ανεξέλεγκτη πορεία των πραγμάτων, όπως πολλές φορές έχει γίνει στο παρελθόν για την αγορά και πάει λέγοντας. Τελικά έχει νόημα η απόπειρα ρυθμίσεων σοβαρών, δημόσιων και διαφανών για την αξιοπιστία της λειτουργίας τέτοιων μέσων, ή απλά είναι εξαγγελίες που απλά έρχονται και με μεγάλη καθυστέρηση παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση τελευταία?
0: Δυστυχώς το να πεις ότι μπορώ να ρυθμίσω αυτό, ειδικά το πεδίο το οποίο αφορά παγκόσμιες δυνάμεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει μια συνένεση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα πράγματα από τους μεγάλους παίκτες. Θα έλεγα ειδικότερα δε στο τεράστιο πρόβλημα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, πέρα από το ήδη υπάρχουν πρόβλημα των social media που πραγματικά χειραγωγούν σε εκλογικές περιπτώσεις, σε εκλογικές διαδικασίες, την άποψη των πολιτών, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Θεωρείται ότι υπάρχει αυτή ακριβώς η διάσταση που εμποδίζει το να μπορέσει να εφαρμοστεί τελικά η οποιαδήποτε κανονιστική ρύθμιση. Ωστόσο, δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το απεμπολίσουμε και να μείνει στην άκρη. Πράγματι θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση, όχι φυσικά να υπάρξει, γιατί πάντα η συζήτηση, ειδικά για τον ψηφιακό κόσμο, ήταν αν αυτό θα ήταν κάτι σαν λογοκρισία. Να πεις ότι πέφτω πάνω στο σύστημα αυτό.
2: Αυτός είναι ο μπαμπούλας που χρησιμοποιούν πολύ πάντως. Ο μπαμπούλας είναι ότι εδώ πάτε για ένα ανελεύθερο καθεστώς και η πλάκα είναι ότι αυτά κυρίως κυριαρχούνται από πλευρές που έχουν ήδη ανελεύθερα καθεστώτα. Είτε από τη Μόσχα ή αλλού. Αυτή είναι και η φοβερή αντίφαση, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς αυτή είναι η φοβερή αντίφαση. Και επιπλέον, να θυμίσουμε την υποστήριξη της ακροδεξιάς από την πλευρά του ιδιοκτήτη του ΕΚΣ. Και το τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, το όταν ελέγχεις, γιατί αυτό είναι που είναι τρομερό, είναι ότι ο έλεγχος έχει περάσει σε αυτά τα λίγα οικονομικά συμφέροντα. Ο έλεγχος της δημόσιας σφαίρας, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε. Ήδη οι μεγάλες πλατφόρμες ελέγχουν την ενημέρωση.
3: Και όχι μόνο αυτό την ενημέρωση, σημαίνει και το εμπόριο. Ελέγχουν μέσω των πλατφορμών, γίνεται πια το εμπόριο. Και επίσης ελέγχουν και την παγκόσμια αγορά εργασίας. Δηλαδή, αν ενισχύεται μία επιχείρηση έναντι μίας άλλης επιχείρησης, αυτή παράγει θέσεις εργασίας, παράγει κέρδη, παράγει ανταγωνιστικότητα, παράγει έσοδα και προφανώς παράγει και ενημερωτικό προϊόν, το οποίο είναι πιο ανταγωνιστικό από ένα άλλο ενημερωτικό προϊόν. Και αν κάποιος θέλει να ενημερωθεί για μία είδηση και γκουγκλάρει, όπως συνηθίζουμε να λέμε, μία πληροφορία, αυτή η πληροφορία θα του παρασχεθεί από μέσα τα οποία μπορεί να έχουν τη μία ιδεολογική ή την άλλη ιδεολογική απόκληση. Ακόμα όμως και αυτά, στην Ευρώπη υπάρχει ένα πρώτο πεδίο στο οποίο είναι, φαίνεται σαν δίκτυο προστασίας, δεν είναι όμως νομίζω επαρκές προκειμένου να καλύψει το κενό το οποίο έχει ήδη δημιουργηθεί.
0: Προσπαθεί η Ευρώπη, έτσι, και εδώ να σημειώσουμε ότι ειδικότερα για την περίπτωση της προστασίας των ανηλίκων υπάρχει σχετική ρύθμιση ήδη από το 2024, όπου μετακυλεί την ευθύνη προς τις εταιρείες των social media στο να έχουν και τις ηλικιακές απαγορεύσεις που υπάρχουν. Τέλος, κάτω από τα 13 απειγορεύεται η χρήση των social media. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί και μάλιστα έχει καταγγελθεί από εργαζόμενους μέσα στα social media ότι οι εταιρείες ξέρουν ότι αυτό παραβιάζεται, αλλά δεν κάνουν και κάτι. Όλα αυτά υπάρχουν.
3: Είναι πολύ δύσκολα και αυτό που είπατε πριν, ότι ο συνδυασμός των κοινωνικών δικτύων και των αλγορίθμων με την τεχνητή νοημοσύνη θα είναι εκρηκτικό στο μέλλον, αν δεν υπάρξει συγκεκριμένο πλαίσιο και συγκεκριμένες προβλέψεις.
0: Μα βλέπουμε ότι η ρύθμιση, ειδικά για την τεχνητή νοημοσύνη, που ήδη εμφανίζει προβλήματα της αυτονόμησης, ειδικά των agents της τεχνητής νοημοσύνης, με περιστατικά τα οποία γίνονται κάθε μέρα γνωστά και γίνονται τρομακτικά, θα έλεγα. Δεν υπάρχει συμφωνία όχι μόνο μεταξύ των παικτών, ας το πούμε, Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στην προκειμένη περίπτωση, η Ευρώπη είναι από την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει συμφωνία ούτε καν μεταξύ των εταιριών που προχωρούν αυτή τη στιγμή την έρευνα στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Δηλαδή, ενώ όλοι βλέπουν τα προβλήματα, εν τέλει δεν μπορεί να υπάρχει συμφωνία. Πρέπει να γίνει προσπάθεια, ναι, πρέπει να γίνει προσπάθεια ρύθμισης οπωσδήποτε. Και αυτό γιατί και το ζήτημα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό για το που πηγαίνει.
3: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κυρία Ρήγου, και να σας ευχαριστήσουμε. Νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολη μια ρύθμιση για πολλούς λόγους την εποχή της παγκοσμιοποίησης.
2: Η πληρότητα της υλοποίησης.
3: Ναι, είναι διεθνικές, υπερεθνικές. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να επιβληθούν κανόνες. Τουλάχιστον οι κανόνες που αφορούν την Ευρώπη και τις αρχές της Ευρώπης να μπορούν να είναι ορατοί και να μπορούν να εφαρμοστούν. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε προφανώς.
3: Πολύ σύντομα και πάλι μαζί σας. Διαφημίσεις.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο. Ας γελάσω.
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
14: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Επιστρέψαμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε για τα τεχνολογικά ζητήματα. Θα επιδιώκουμε να την κάνουμε πολύ τακτικά τη συζήτηση αυτή για να και να ενημερωνόμαστε, να μαθαίνουμε και εμείς οι ίδιοι, αλλά και να ευαισθητοποιούμε όσους μπορούμε να ευαισθητοποιούμε.
2: Εγώ έχει λίγο... πολύ εύρος και πολύ βάθος.
3: Πολύ. Πολύ λίγο πριν κλείσουμε, να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία βρίσκεται για μία ακόμα φορά στο πλευρό της αμιμόνης, προσφέροντας τρόφιμα που θα καλύψουν σημαντικό μέρος των αναγκών του οργανισμού για τους επόμενους 4 μήνες. Μια ουσιαστική πρωτοβουλία που στηρίζει την καθημερινή λειτουργία και το σημαντικό έργο της αμιμόνης. Περισσότερα στο bigwincares.gr. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Να επαναλάβουμε ότι αύριο θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Θα έχουμε πολλή συζήτηση. Σας αύριο λοιπόν.
3: Την καλημέρα μας, τα λέμε και αύριο.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
17: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
18: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
19: Γιαγιά μου, τι έχεις?
20: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
19: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
20: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
19: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
20: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
19: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
21: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
22: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210
0: 3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
22: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
23: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
24: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας.
25: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
26: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη. Eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
27: Το φέρι μπιζού.
28: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
4: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
5: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και γι' αυτό το βροχερό πρωινό. Η κατάσταση στην πόλη σήμερα είναι σχετικά υποφερτή. Άλλωστε ο μεγάλος όγκος των τουριστών έχει αναχωρήσει και ως εκ τούτου τα πράγματα είναι κάπως πιο ομαλοποιημένα παρά το βροχερό του καιρού. Προσοχή, διότι υπάρχει ανακοίνωση από την πολιτική προστασία στις μετακινήσεις, αν και το νερό στη Ζάκυνθο πέφτει ποτιστικά. Λοιπόν, να καλημερίσουμε όλους εσάς που μας ακούτε εντός και εκτός Ζακύνθου, να καλημερίσουμε τον απόδημο ελληνισμό και τους ζακυνθινούς που παρακολουθούν μέσα από το διαδίκτυο. Και να σας πούμε ότι είστε συντονισμένοι στον Ερμή, στη συχνότητα των 91.8 και ακούτε την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη με όλη την τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Να καλωσορίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, ο νέος διοικητής του νοσοκομείου, ο οποίος ανέλαβε χθες το πρωί καθήκοντα, ο κύριος Αναστάσιος Λιάσκος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να πούμε έτσι τις πρώτες καλημέρες και να του δώσουμε τις πρώτες ευχές. Μας ακούτε, κύριε Λιάσκο?
2: Σας ακούω. Να πω την καλησπέρα μου, βέβαια έχουμε αντιφώνηση στο
1: να το τακτοποιήσουμε.
2: Έχουμε
1: τώρα.
2: Ναι. Μ' ακούτε εσείς τώρα?
1: Πολύ καλά.
2: Ωραία. Να πω καταρχήν την καλημέρα μου σε εσάς και όσους μας ακούν στο ραδιόφωνο και σας ευχαριστώ για τις ευχές.
1: Νομίζω ότι είναι υποχρέωση όλων να δώσουμε ευχές σε ένα τόσο ευαίσθητο χώρο από τον οποίο τελικά κρέμεται και η ζωή όλων μας, έτσι. Για να είμαστε αντικειμενικοί και δίκαιοι. Λοιπόν, καλή επιτυχία, ειλικρινά και από καρδιάς, έτσι, γιατί το επιβάλλει και ο χώρος που κληθήκατε να υπηρετήσετε.
2: Με ρωτήσατε τώρα για να πω ότι αυτή πραγματικά είναι η αιτία να μπορέσουμε να βελτιώσουμε, που βρίσκομαι εδώ δηλαδή, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτό το χώρο, να βάλουμε ένα λιθαράκι, να κάνουμε το καλό καλύτερο. Αυτή είναι η προσπάθεια. Γιατί το νοσοκομείο Ζακύνθου προϋπάρχει ως μια σύγχρονη μονάδα και μια μονάδα την οποία πραγματικά εγώ εντυπωσιάστηκα με την πρώτη επίσκεψή μου στο επίπεδο των υποδομών, της καθαριότητας, της τάξης που υπάρχει κλπ.
1: Το κτηριακό μας, ναι.
2: Και είναι κάτι που το απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες της Ζακύνθου.
1: Ναι.
2: Θεωρώ λοιπόν ότι θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια με διάλογο, με συνεργασία, με όλους εδώ που δίνουν πραγματικά τη μάχη για να εξυπηρετήσουν τον ασθενή. Το νοσοκομείο, όπως αντιλαμβάνεστε, ανήκει στο ζακυνθινό λαό και η προτεραιότητά του είναι ο ασθενής. Αυτή είναι η μοναδική προτεραιότητα ενός νοσοκομείου. Το πώς θα μπορεί να εξυπηρετήσει τον ασθενή. Ενημερώνομαι. Βλέπω τα θέματα των εκκρεμωτήτων, υπάρχουν και κάποιες εκκρεμότητες, αλλά σε μια δυναμική μονάδα, όπως προείπα, σε ένα χώρο που κινείται διαρκόμενα, θα φύγει ένας γιατρός, θα έρθει ένας άλλος. Αυτή είναι μια καθιερωμένη πρακτική παντού. Άλλωστε,
1: ένα η διαδικασία. Ναι, προκύπτουν παντού αυτά κάθε μέρα, ναι, σωστά.
2: Όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου έχουν τέτοιου είδους προβλήματα.
1: Ναι.
2: Έτσι, από τη συνταξιοδότηση μέχρι την άρνηση του όρκου υπαλλήλου να κάνει το καθήκον του.
1: Ναι.
2: Τέτοια τα έχουμε. Αλλά αυτό δεν πρέπει να ακυρώνει τη γενική προσπάθεια.
1: Σίγουρα. Θέλω να μου πείτε με βάση την πολιτική σας εμπειρία, την εμπειρία ζωής που έχετε, την κοσμοθεωρία σας, πώς μπορούμε να στηρίξουμε το δημόσιο σύστημα υγείας στη Ζάκυνθο και στη χώρα μας γενικότερα σε βαθμό τέτοιο που σε μια κρίσιμη εποχή, ειδικότερα για την Ελλάδα που έρχεται από μια χρεοκοπία, να μπορέσει να προσφέρει υπηρεσίες στους συμπολίτες μας, και δεν θα μιλήσω μόνο για τους αναξιοπαθούντες, θα μιλήσω και για τους χαμηλόμισθους, ακόμα και για τη μεσαία τάξη.
2: Να απαντήσω. Το δημόσιο σύστημα υγείας το στηρίζουμε καταρχήν όταν δεν το καταγγέλουμε. Και όταν αυτοί που λένε ότι το αγαπούν είναι οι περισσότεροι που το καταγγέλουν. Έτσι το στηρίζουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πορεία του δημοσίου συστήματος υγείας, είναι βέβαιο ότι τα τελευταία χρόνια είναι καλύτερη. Ο προϋπολογισμός ο γενικός από 4 δις έχει περάσει τα 8 δις. Ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου Ζακύνθου από 4 εκατομμύρια έχει περάσει τα 10. Έχουν προσπεθεί κλινικές, η μονάδα εντατικής θεραπείας, χημειοθεραπείας, τεχνητού νεφρού. Για να σας δώσω να καταλάβετε, ο οργανισμός του 12 προβλέπει 63 γιατρούς. Κάθε οργανισμός στην πρόβλεψη του προσωπικού βάζει ένα ταβάνι. Σήμερα οι γιατροί στο νοσοκομείο είναι πάνω από 70. Αν λοιπόν πούμε ότι έχουν υπερβεί τον αριθμό, και γιατί συμβαίνει βέβαια αυτό, γιατί προσθέθηκαν όπως είπαμε νέες κλινικές.
1: Ο εσωτερικός κανονισμός μπορεί και να μην θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι είναι για 150 ο νέος οργανισμός όταν πήγαμε στο νέο νοσοκομείο. Μου φαίνεται, δεν είμαι και σίγουρη βέβαια τώρα, γιατί έχουν περάσει χρόνια.
2: Ήταν 260 άτομα και τώρα είναι 370 και. Άρα λοιπόν, από το χθες το νοσοκομείο, δεν το έκανα εγώ αυτό, έχει περάσει σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο. Τώρα, όταν ξέρω εγώ φύγει μία παιδίατρος και δεν είναι στη θέση της και εμείς καταγγέλουμε, μπορεί να καταγγέλουμε όποιον θέλουμε, αλλά πρωτίστως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι φταίει αυτός που δεν ήταν στη θέση του και έφυγε, και βεβαίως χρέος της πολιτείας και του διοικητή εδώ του εκάστοτε θα είναι να βρει λύση και να την αντικαταθέσει. Αυτό θα γίνεται, υποθέτω, διαρκώς, όχι μόνο στο νοσοκομείο, σε οποιαδήποτε υπηρεσία. Αλλά όταν έχουμε, ξέρετε, εγώ τρόμαξα από τις καταγγελίες, τώρα σας το εξομολογούμε αυτό.
1: Ελλάδα βρισκόμαστε.
2: Μπαίνοντας μέσα
1: στην Ελλάδα, δηλαδή, στο πολιτικό σύστημα.
2: Στο Facebook, διαδίκτυα κτλ. Και λέω, η εικόνα θα είναι τρισάθλια. Και μπήκα εκεί, ξέρετε, μόλις μπαίνετε στο νοσοκομείο, αριστερά υπάρχει ένα γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών και παραπώνων. Και πάω εκεί στην κυρία και της λέω, να σας ρωτήσω κάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τον τελευταίο μήνα πόσες εκατοντάδες καταγγελίες είχαμε? Μου λέει, κύριε διοικητά, έχουμε 15 καταγγελίες όλο το χρόνο.
1: Ναι, βγάζουν το άκτη του στο Facebook όλοι.
2: Ναι.
1: Το λέω, ξέρετε, έχει προβλήματα ο κόσμος μετά τώρα την χρεοκοπία της Ελλάδος και έχει προβλήματα οικονομικά, θέλω να πω.
2: Πολλά στο Facebook,
1: ναι,
2: και μπορεί
1: τα διαβάζουμε
2: και
1: εμείς.
2: Και αριανοί στο νοσοκομείο, δεν ξέρετε ποτέ. Και αριανοί μπορεί να προσγειωθούν στο νοσοκομείο, αλλά οι δημοσιογράφοι εσείς που κάνετε έρευνα.
1: Στο Facebook δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι ο Πάσα ένας.
2: Από εκεί και ύστερα θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε λίγο τα πράγματα και να μην οκυρώνουμε το ότι αυτοί, γιατί όταν και οι γιατροί διαβάζουν ότι τους περιγράφουν ως αθλίους και αυτό και τα λοιπά και μετά λένε είναι κουρασμένοι. Δεν θέλουμε κανέναν εδώ, λένε οι γιατροί, να λέει ότι είμαστε κουρασμένοι. Εμείς κάνουμε το καθήκον μας και το χρέος μας. Από εκεί και ύστερα θα πρέπει να λένε ότι εξυπηρετήσαμε τον πολίτη που ήρθε. Θέλετε να σας πω προσωπικά, εγώ πριν έρθω εδώ, γιατί όπως σας είπα είμαι μία μέρα, εκατοντάδες ακινθινοί, και έχω τα ονόματα για όποιους θέλουν, μου είπαν ότι πήγα στο νοσοκομείο και σώθηκε η ζωή μου. Ο καρδιολόγος ο τάδε με πανέφερε νεκρό, η εντατική με έφερε από τον άλλο κόσμο. Δηλαδή αυτοί βέβαια δεν βγαίνουν να γράφουν ότι, ξέρω εγώ, έγινε θαύμα στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Βγαίνουν όμως κάποιοι οι οποίοι λένε ότι γκρεμίστηκε. Δεν γκρεμίστηκε το νοσοκομείο, είναι πολύ καλύτερο. Εγώ έχω πάει σε πάρα πολλά νοσοκομεία, σας το εξομολογούμε. Η κατάσταση εδώ είναι πραγματικά κάτι που με εντυπωσίασε. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Και καλό όποιον θέλει να πάμε μαζί για να το δει και εκείνος και να εντυπωσιαστεί. Τουλάχιστον τους χώρους τους και τον τρόπο που βρίσκονται όλες οι μονάδες, σε τι κατάσταση βρίσκονται.
1: Εντάξει, έχουμε ένα καινούριο κτίριο, καλά είναι τα πράγματα. Πάντως να ξέρετε ότι ο κόσμος γενικά έχει προβλήματα. Και αν μπει και τη λέξη παραπάνω και αν βγάλει και το άχτι του και τη στενοχώρια του, δεν τα παίρνουμε τις μετρητής. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος είναι ταλαιπωρημένος, έχει θέματα υγείας. Εντάξει, ναι, κοιτάμε να τον βοηθήσουμε.
2: Έχω πει χαριτολογώντας και για εμένα και για τον οποιονδήποτε. Μπορώ να περιμένω, ας πούμε, σε οποιοδήποτε σημείο για να με εξυπηρετήσουν να πάρω ένα σάντουιτς, ας πούμε, μισή ώρα. Αλλά όταν θα πάω στο γιατρό και εγώ θέλω το ίδιο δευτερόλεπτο να εξυπηρετηθώ. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι η ένταση της στιγμής, του προβλήματος που έχει ο ασθενής. Αλλά δεν είναι όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εξυπηρετήθηκα. Δηλαδή βεβαίως φορτίζομαι από την αγωνία μου για το πρόβλημά μου, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν εξυπηρετήθηκα. Γιατί μπορεί να είναι, αν θα πάω στα επίγοντα, να είναι κάποιοι άλλοι πιο μπροστά από μένα, ναι. ή να κριθεί το περιστατικό μου ότι είναι υποδεέστερο κάποιου σοβαρότερου περιστατικού.
1: Εντάξει, οι γιατροί το κρίνουν αυτό.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Πάντως το καλοκαίρι ακριβώς. είναι πιεστική η κατάσταση στα επίγοντα, το λόγω του ότι είμαστε σε ένα τουριστικό μέρος. Τώρα υπάρχει ηρεμία.
2: Είναι πιεστική γιατί, ξέρετε, ο αρχικός σχεδιασμός για κάθε νοσοκομείο γίνεται με βάση τους κατοίκους
1: του
2: τόπου που γίνεται.
1: Ναι,
2: όταν όμως υποδέχεται και ένα εκατομμύριο τουρίστες αυτός ο τόπος, τίθεται το ερώτημα ότι τι θα κάνεις εκεί. Δεν μπορεί να διώξεις τον τουρισμό που φέρνει το εισόδημα στον τόπο, γιατί να πούμε και το εξής, ότι το εισόδημα της Ζακύνθου, το ΑΕΠ της Ζακύνθου είναι 95% από τον τουρισμό, για να ξέρετε. Ναι. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό, γιατί το έχω μελετήσει.
1: Εννοείται όλα τα επαγγέλματα που είναι γύρω από τον τουρισμό, έτσι.
2: Ακριβώς, ότι ο τουρισμός
1: πολύ μου φαίνεται.
2: Συναναστρέφεται με εκατοντάδες επαγγέλματα, και το 1 ευρώ από τον τουρισμό με τη μόχλευση γίνεται από 3 έως 5. Από 3 έως 5. Διότι παίρνει ο Μανάβης και ο Χασάπης και ο αυτός φτιάχνει ψωσανίδες και μέχρι και το νοσοκομείο θα πρέπει να εισπράττει από τον τουρισμό. Όμως έχει μια τρομερή πίεση τους θερινούς μήνες και εκεί έχω και κάποιες σκέψεις για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο, εφόσον το γνωρίζουμε πλέον το πρόβλημα ότι δημιουργείται όγκος μεγάλος.
1: Με τα τροχαία νομίζω κυρίως, εκεί δεν είναι το πρόβλημα.
2: Ακριβώς, κυρίως τα τροχαία.
1: Ωραία, να φτιάξουμε τους δρόμους μας τότε, να φτιάξουμε τους δρόμους, να τους βάλουμε σήμανση, να τους βάλουμε κολονάκια, να τους βάλουμε διαχωριστικές γραμμές, να τα περιορίσουμε τα ατυχήματα. Είναι μια προληπτική κατάσταση αυτή. Ναι.
2: Βέβαια υπάρχει και η ραστόνη του τουρίστα, ο οποίος έρχεται για να μεθύσει, για να ξεσαλώσει, να μου επιτρέψετε τη λέξη,
1: ναι.
2: και ο οποίος δεν προσέχει, ας πούμε. Χρειάζεται και υποδομές και αστυνόμευση,
1: ναι,
2: για
1: σίγουρα.
2: Να μπορεί να το κάνουμε αυτό καλύτερα.
1: Απλά όταν έχουμε τις υποδομές περιορίζουμε τα περιστατικά και άρα όλα τα παρεπόμενα. Ωραία. Έτσι, νομίζω σας βλέπω ενθουσιασμένο από την πρώτη σας επαφή εκεί. Θέλω να πω και με το κτίριο και με τους ανθρώπους, έτσι.
2: Είμαι αισιόδοξος ότι πραγματικά θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο από το χθες.
1: Ναι. Κρίνεται ότι θα μπορούσαμε να...
2: Εδώ,
1: ναι.
2: Και οι άνθρωποι εδώ...
1: Το α και το μέγα είναι οι άνθρωποι.
2: Είναι άνθρωποι αξιόλογοι με αίσθηση καθήκοντος και βλέπω γύρω μου μεγάλη διάθεση για να βοηθήσουν και αυτοί προς αυτή την κατεύθυνση που αναφέραμε.
1: Ωραία. Μακάρι αυτά τα ίδια που συζητάμε τώρα να τα λέμε και τους επόμενους μήνες της θητείας σας.
2: Γιατί υπάρχουν και
1: κακές στιγμές.
2: Θέλει να πει μια άλλη πραγματικότητα. Δηλαδή, αν εσείς πάει να μας την περιγράψει οποιοδήποτε και να μας δείξει με στοιχεία όμως. Έτσι, όχι.
1: Ναι.
2: Έτσι μου είπανε και έτσι άκουσα και δεν διαβάζετε το Facebook. Με στοιχεία.
1: Εντάξει, δηλαδή, με το Facebook δεν γίνεται. Είναι δουλειά καφενείου και κομμωτηρίου το Facebook, αλλά εν πάση περιπτώσει. Στα σοβαρά. Το κομμάτι με τους γιατρούς.
2: Γιατί δεν θα άντεχα με ό,τι αυτό σημαίνει.
1: Κατανοητό. Απολύτως κατανοητό. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι μπορούμε να βρούμε κάποιο τρόπο σε επίπεδο νομοθετικό πιο αποτελεσματικό, ώστε όταν γίνονται διαγωνισμοί να μην βγαίνει ο ένας μετά τον άλλον άγωνι. Αυτό, ναι.
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και δεν έχει μόνο να κάνει με τα κίνητρα, γιατί εντάξει, τώρα μπορεί να πούμε ότι δίνουμε και 600 ευρώ από το Δήμο όπως είναι, ή να βρούμε τη δυνατότητα μπως τυχόν καλύψουμε και το στεγαστικό.
1: Ναι.
2: Το κύριο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν γιατροί με διάθεση, πάρα πολλοί δηλαδή.
1: Να πάνε στην επαρχία,
2: Και ορισμένοι σπανίζουν και στις ειδικότητες που τους χρειάζεσαι.
1: Ναι.
2: Και έτσι θα κοιτάμε με οποιοδήποτε τρόπο να καλύπτουμε αυτές τις θέσεις, είτε με επικουρικούς, είτε με μετακινήσεις από την ΥΠΕ, είτε αν θέλετε με συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, γιατί τον πολίτη τον ενδιαφέρει να βλέπει γιατρό. Δεν ρωτάει, δεν μου λέτε εσείς, ας πούμε, μήπως ήρθατε από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί βλέπω καμιά φορά λέει θέλουμε μόνιμους, και εγώ θέλω μόνιμους γιατρούς. Αλλά
1: στην ανάγκη, ναι, είναι στην αναβροχιά καλό και το χαλάζει.
2: Εγώ θέλω όμως πρωτίστως από μόνιμους γιατρούς να έχω γιατρούς.
1: Ναι. Το αυτό λέω γιατί είναι μια ταλαιπωρία, αν θέλετε, και για τους ίδιους τους γιατρούς και για όλο το σύστημα. Γι' αυτό, σε αυτή τη λογική, ότι είναι προτεραιότητα η μόνιμη.
2: Η προσπάθεια μέχρι να μπορέσει να εξαντληθεί,
1: ναι, τον απολύτω. Είναι σαν τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς γίνονται στα σχολεία, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Περίπου, ακριβώς. Κάτι, μια κάλυψη κάποιων αναγκών, είτε έκτακτων, είτε αναγκών που μπορεί να προκύψουν από μια εγκυμοσύνη, να αφήνει κάποιος μια αναρωτική ή οτιδήποτε άλλο.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Ωραία, εγώ σας βλέπω πάντως χαρούμενο, έτσι, αυτή την πρώτη προσέγγιση. Ομολογώ βέβαια ότι αυτή η εποχή είναι, μπαίνουμε στο χειμώνα και είναι, εντάξει, είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Ωστόσο, ό,τι θέματα έχουμε με τα κενά, ναι, να το δούμε αυτό με τους διαγωνισμούς που είναι άγωνοι ο ένας μετά τον άλλον. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι κάπως πρέπει να το διαχειριστεί αυτό η Βουλή και το Υπουργείο
2: Υγείας.
1: Θα το Υγείας.
2: Διαχειριστούμε υπεύθυνα και θα το επιλύσουμε.
1: Ναι. Τι άλλο, υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να πείτε εσείς στον κόσμο?
2: Όχι, εγώ σας ευχαριστώ, θα ενημερωθώ και θα τα λέμε.
1: Βεβαίως, να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή τύχη εσύ. Εκεί και Στεφανιντίν, έγινε κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλά,
1: έγινε,
2: γεια σας.
1: Λοιπόν, ο νέος επικεφαλής του νοσοκομείου Ζακύνθου, διοικητής, ο κύριος Αναστάσιος Λιάσκος, ανέλαβε χθες καθήκοντα, από ό,τι ξέρουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν έτοιμο το ΦΕΚ του διορισμού του. Βρίσκεται στο πόστο του. Έτσι μας έκανε αυτές τις πρώτες δηλώσεις για τον τομέα της υγείας και ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε κατευχήν. Έτσι, νομίζω ειλικρινά όλοι το θέλουμε αυτό, να έχουμε δομές που να λειτουργούν και να λειτουργούν σωστά.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: απ' τα ρούχα τα παλιά μου για το καλό μου.
1: Εμείς 91,8 στα FM.
2: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Είναι μαζί μας εδώ να συζητήσουμε τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας που στη Ζάκυνθο είναι μόνιμα καυτή. Τις καλημέρες μας, κύριε Κωνσταντίνου.
3: Καλημέρα, κυρία Ξενόγλου, και σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ και για την επιμονή.
2: Να είστε καλά. Θέλω σε πρώτη φάση να πω ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στο νησί μας, τα πορίσματα, η έλλειμμα κλπ. Είναι μια κατάσταση που θα έλεγα ότι είναι στενάχωρη. Ότι είναι δυσάρεστη. Νομίζω δεν είναι για κανέναν ευχάριστα αυτά να ακούγονται. Πρέπει όμως να ακούγονται και πρέπει όλοι να κάνουμε τη δουλειά μας καλά. Έχουμε φτάσει στο, ας πούμε, σε κάποιο σημείο που μπορούμε να πούμε ότι έχετε κάποια ενημέρωση, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Ζακυνθινός λαός, για το έργο του αγωγού στα ορεινά, λέω.
3: Καταρχήν το πρόβλημα δεν είναι να μην λέγονται τα πράγματα που συμβαίνουν. Το πρόβλημα είναι να μην συμβαίνουν.
2: Ναι.
3: Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά.
2: Ναι.
3: Όχι, μέχρι στιγμής ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, το έχουμε πληροφορηθεί από τον τοπικό τύπο και από πουθενά αλλού. Δεν υπάρχει ούτε η αποστολή του πορίσματος προς τις παρατάξεις όπως όφιλε η Δημοτική Αρχή, κάτι που έχει ζητηθεί επιτακτικά από το σύνολο των παρατάξεων, εγώ θεωρώ όλων των Δημοτικών Συμβούλων. Mm-hmm. Και οι μόνες μας πληροφορίες είναι από τον τύπο, ότι έχει δημοσιευτεί δηλαδή σήμερα στις εφημερίδες, στην εφημερίδα σας.
2: Με πολύ κόπο και πολλά ξενύχτια και εμείς, ξέρετε, ψάχνουμε για να βρούμε μια άκρη. Και εγώ στην αρχή που έκανα αυτή την εισαγωγή ότι όλα αυτά είναι στενάχωρα, είναι στενάχωρα για τον τόπο μας. Δηλαδή, ειλικρινά, εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να γράφω δυσάρεστες ειδήσεις για τον τόπο μου. Μακάρι να είχα πάντα καλά να λέω. Αλλά
3: ακριβώς είναι αυτό που λέω, που λέμε, είναι ότι το θέμα είναι ότι συμβαίνουν αυτά.
2: Ναι.
3: Δηλαδή,
2: ενώ δεν θα
3: έπρεπε.
2: Έπρεπε
3: να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
2: Ναι.
3: Επίσης, ως λαϊκή συσπήρωση, αυτό το θέμα το φέραμε 5 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. 5, 4 υπομορφή ερωτήσεων και την πρώτη φορά υπομορφή θέματος λογοδοσία.
2: Ναι. Και ήμουν μπροστά και ήταν απαράδεκτη η στάση της πλειοψηφίας.
3: Και
2: έτσι,
3: η Δημοτική Αρχή απαξίωνε το όλο θέμα.
2: Είναι δηλαδή, και το ύφος, ξέρετε, που λέγονται ορισμένα πράγματα.
3: Ναι, και το ύφος και όλα. Καλά, σε μία φάση είχαν φύγει και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, είχαμε μείνει μόνοι μας. Αλλά η ουσία ποια είναι, ότι από την αρχή, ως λαϊκή συσπήρωση, και βάζαμε αυτό το θέμα. Ο δε Δημοτικός μας Σύμβουλος, ο Νιόνιος ο Κλάδης, ήταν σχεδόν καθημερινά πάνω από αυτό το έργο.
2: Ναι, γιατί είναι και ο δρόμος του από εκεί.
3: Γιατί βλέπαμε τα πράγματα. Ναι, είναι ο δρόμος
2: του. Είναι το χωριό του που τον ενδιαφέρει το πολύ ιδιαίτερο,
3: ακριβώς,
2: ας πούμε.
3: Είναι και το ενδιαφέρον μπρος τους συμπολίτες μας, μπρος τους συνανθρώπους μας. Γιατί δεν νομίζω ότι μόνο ο Νιόνιος πέρναγε από εκεί. Περνάγανε πάρα πολύ από εκεί. Ναι. Αλλά το θέμα ήταν πώς θα καλυφθεί. Αν τώρα αυτά που διαβάσαμε στην εφημερίδα σήμερα, ότι δηλαδή που φαινόντουσαν ότι τα αντιλιοστάσια των ηλεκτρολόγιο και ο ηλεκτρολογομηχανικός εξοπλισμός ήταν σε κάτι αποθήκες, παρόλα αυτά πληρώθηκαν. Οι κτηριακές αντικαταστάσεις το ξέραμε, το δίκτυο των σωληνώσεων το ξέραμε. Αλλά ότι πλέον θα καλυφθεί να τα πληρώσει και ο Ζακυνθινός λαός, γιατί όταν χρεώνονται αυτά στο Δήμο, δεν είναι ότι θα τα πληρώσουν αυτοί που έχουν αυτές τις ευθύνες, αλλά θα τα πληρώσει πάλι ο Ζακυνθινός λαός. Και πολύ σωστά φαίνεται ότι υπάρχουν σωρία παρανομιών. Το θέμα
2: έτσι
3: λοιπόν
2: λέει το πόρισμα, ναι.
3: Πρώτον, να αποδοθεί το πόρισμα και στις δημοτικές παρατάξεις, να προχωρήσουμε σε Δημοτικό Συμβούλιο,
2: ναι,
3: και να αναλυθούν οι ευθύνες ακέραια ένας προς έναν όσοι έχουν τις ευθύνες αυτές. Δηλαδή, και ισχύει και αυτό που η τελευταία μας τοποθέτηση, η κυρία Ξενόπου, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τέρμα πια φτάνει με αυτό το καθεστώς των εργολάβων.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, η κατάσταση δεν πάει άλλο.
2: Πρέπει να αλλάξει το μοντέλο σε όλο το δυτικό κόσμο, κύριε Κωνσταντίνου. Αυτό το μοντέλο με τους εργολάβους είναι ένα σύστημα διαπλοκής με πολλά πλοκάμια που δεν ξέρω ποιον βολεύει. Πάντως το λαό δεν τον βολεύει, να ξέρετε αυτό.
3: Ε, όχι, μόνο χρυσοπληρώνουμε. Μόνο χρυσοπληρώνουμε τις αγαθοεργίες, ηρωνικά, των εργολάβων.
2: Συν το γεγονός ότι τα έργα, τα δημόσια αυτά τα λεγόμενα, όταν φτιάχνουν τα εργολάβους, το κόστος τους είναι διπλάσιο.
3: Μα είναι γνωστό.
2: Δηλαδή
3: είναι...
2: έχει μια σειρά από κακά αυτό το σύστημα που χρειάζεται να διορθωθεί.
3: Γι' αυτό επιμένουμε. Δηλαδή είναι αστείο. Το είπε και ο κ. Καθανασόπουλος, πραγματικά ο σύντροφος στην ομιλία του.
2: Θα τα συνδέσουμε τώρα, γιατί είναι το νερό στη μέση που τα συνδέει όλα.
3: Να δούμε όμως την τραγικότητα. Πριν από 300 χρόνια οι ενετοί κατασκευάζαμε έργα ίδρυυσης με την τεχνολογία του τότε που λειτουργούν ακόμα και σήμερα.
2: Ναι.
3: Και το 2026, 300 χρόνια μετά, δεν μπορούμε να φτιάξουμε έναν αγωγό ίδρυυσης.
2: Δεν θέλουμε,
3: που
2: εγώ πιστεύω.
3: Τα χωριά μας.
2: Πιστεύω ότι δεν θέλουμε. Και είναι και πολλοί αυτοί που δεν θέλουν,
3: είναι,
2: έτσι.
3: Η αλήθεια είναι αναδείχθηκε
2: δεν
3: πολύ.
2: Δεν θέλουμε στη Ζάκυνθο να δώσουμε νερό, διότι
3: δεν
2: όταν βλέπετε ότι. Ναι, ακριβώς.
3: Είναι...
2: Κάποιοι βγάζουν λεφτά από αυτή την υπόθεση.
3: Ακριβώς.
2: Μα δεν βλέπετε τη βροχή τη σημερινή, που πόσο νωρίς ξεκίνησαν οι βροχές στη Ζάκυνθο. Επιτρέπεται να μην υπάρχει τρόπος να συγκεντρώσουμε αυτό το νερό, να το επεξεργαστούμε και να το δώσουμε στο δίκτυο.
3: Ανελλαδικά το 6% του βρόχινου νερό αξιοποιείται.
2: Ναι.
3: Επαναλαμβάνω, το 6% του βρόχινου νερού πανελλαδικά αξιοποιείται. Αυτό είναι ενδεικτικό της δραματικής κατάστασης της οποίας υπάρχει στο εμπόριο που λέγεται νερό.
2: Ναι.
3: Γιατί αυτό ακόμα και για την αφαλάτωση, την περίφημη αφαλάτωση.
2: Ναι.
3: Για να κερδοσκοπούν πάλι οι εταιρείες σε βάρος μας.
2: Ναι, αλλά δεν πάει άλλο. Ξέρετε, οι διπλασιασμοί στα τέλη. Το γεγονός ότι τώρα με τον πόλεμο διπλασιάζονται τα καύσιμα, τα πετρέλαια, τα μετακινήσεις μας, τα πάντα, έχει φτάσει στο σημείο το μη παρέκκειτο λεγόμενο.
3: Και το νερό, το κακής ποιότητας νερό. Το
2: θάλασσα είναι. Δεν είναι νερό, στη θάλασσα παίρνουμε.
3: Με τα στοιχεία τα οποία ήρθαν στο φως, ότι είμαστε η ενδέκατη. Περιοχή που το κόστος ίδρυυσης και αποχέτευσης είναι από τα μεγαλύτερα, με πρώτα νησιά, κάτι μικρά νησάκια του Αιγαίου και του Ιωνίου, αυτό είναι ενδεικτικό.
2: Ναι.
3: Δηλαδή δεν φτάνει που έχουμε το κάκι της ποιότητας νερό στη Ζάκυνθο, το ακριβοπληρώνουμε.
2: Ναι.
3: Και γι' αυτό το λόγο...

0: να έχουν βάση, είμαι σίγουρος ότι έχουν βάση. Αυτό λοιπόν δείχνει το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή ότι και το έργο δεν φτιάχτηκε όπως το πιέζαμε από την αρχή και το πιέζουμε ως λαϊκή συσπήρωση, και θα το χρησιμοποιήσει ο Ζακυνθινός λαός. Δηλαδή θα αποδοθούν πλέον να τα πληρώσει αυτά ο Δήμος. Από πού? Από την αύξηση των ανταποδοτικών τελών, από πού θα τα πληρώσει?
1: Από την τσέπη του πάντως δεν θα τα βάλει κανείς, να είστε σίγουρος.
0: Προσθέσατε αυτά σε εκατομμύρια χρημάτων που δίνονται δεξιά και αριστερά, και να καταλάβετε.
1: Έχουμε καταλάβει, απλά θεωρούμε ότι κάποια ώρα όλα αυτά τα στραβά και τα ανάποδα, που νομίζω είναι πλέον οφθαλμοφανέστατα για τον κόσμο, ότι πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Και αν δεν θέλουν να τις κάνουν οι πολιτικοί γιατί δεν τους συμφέρει, πρέπει να το επιβάλλει ο λαός με κάποιο τρόπο αυτό. Γιατί έχουμε φτάσει σε σημείο, κύριε Κωνσταντίνου, ένας μισθός να φτάνει σε μια οικογένεια για το νίκη και για το νερό. Ξέρω εγώ, μπορεί και για το φως. Ζήτημα είναι. Δεν ξέρω αν φτάνει ένας μισθός και να πληρώσουν και το ηλεκτρικό τους ρεύμα, έτσι πως πάμε τώρα. Λοιπόν, κανένας δεν σκέφτεται πώς μια οικογένεια θα ζήσει, πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά της, πώς θα τα ταΐσει, πώς θα τα ντύσει, θα τα πάει στο σχολείο, θα τα πάει στον ιδιωτικό γιατρό γιατί δεν έχουμε υγεία, στην ιδιωτική παιδεία και ούτω καθεξής.
0: Σήμερα έλεγε, βγήκανε τα αρμόδια υπουργεία και λέγανε με την ακρίβεια να φορολογήσουμε, λέει, τα υπερκέρδη, ακούστε τη λέξη, τα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και των σούπερ μάρκετ. Μα τώρα κοροϊδευόμαστε δηλαδή. Τι είπα να πει υπερκέρδη δηλαδή? Ποιο
1: ότι
0: θα είναι το υπερκέρδος
1: πέρα δηλαδή, και από τη λογική.
0: Σε βάρος του λαού μας. Και όταν είναι για οποιοδήποτε έργο ή ωφέλεια υπέρ των πλατιών λαϊκών στρωμάτων του λαού μας, εκεί σου πετάνε. Είναι κοστολογημένο αυτό? Γιατί δεν έχουμε περιθώρια για επιπλέον κοστολόγηση. Τα έχουμε κοστολογήσει να βγαίνουν μόνο τα υπερκέρδη.
1: Ναι, διότι παίζει ρόλο τι συμφέροντα υπηρετεί ο κάθε πολιτικός που εκλέγεται. Έτσι. Δεν υπηρετούν τα συμφέροντα του κόσμου, ναι, αλλά άλλα, άλλων ειδών συμφέροντα. Και στο τέλος τα μοιράζονται, δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Από το μικρό δήμο μέχρι την κυβέρνηση τα ίδια συμφέροντα μια ζωή επικαλούν.
1: Είναι καρμπόνι η κατάσταση από το κέντρο στην περιφέρεια, απλά τώρα παράγεινε το κακό.
0: Τα εκατομμύρια ρεύουν σε εταιρείες και εδώ στη Ζάκυνθο. Και την ίδια στιγμή αυξάνουμε τα τέλη, αυξάνουμε την ίδρυυση, αυξάνουμε τα ανταποδοτικά τέλη και φτάνει πια, δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Και το ίδιο συμβαίνει και σε κυβερνητικό επίπεδο και σε όλους αυτούς τους μηχανισμούς, τους οποίους τελικά είναι εις βάρος του καθενός από εμάς.
1: Ναι, λειτουργεί σαν πυραμίδα από πάνω προς τα κάτω και από το κάτω προς τα πάνω.
0: Και την ίδια στιγμή, κυρία Ξενόπου, διώκουν και 18 αγρότες εδώ.
1: Να σας πω, πριν πάμε στους αγρότες, θέλω μισό λεπτό να κλείσουμε το κομμάτι με το νερό. Επειδή κάνατε και μια εκδήλωση την περασμένη Παρασκευή για το θέμα του νερού και επειδή ειλικρινά έχει παραχοντρίνει το παιδί με το νερό στη Ζάκυνθο, νομίζω ότι πρέπει να αναλυφθούν και άλλες πρωτοβουλίες, όχι μόνο εσείς σαν κόμμα ή σαν παράταξη, σαν εργατικό κέντρο που παίρνετε, επειδή νομίζω και από αυτά που βλέπω γενικά από τη συμπεριφορά των ανθρώπων έχει καταλάβει ο κόσμος πια τι παίζεται, διότι το ίντερνετ βέβαια έχει τα κακά του, έχει και τα καλά του όμως, έτσι, έχει ανοίξει τα μάτια στον κόσμο. Πρέπει να υπάρξει μια συλλογική αντίδραση σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Σε ένα νησί μάλιστα που βρέχει κατακλυσμιαία το μισό χρόνο.
0: Εμείς από την πλευρά μας, είτε ως κόμμα, είτε ως εργατικό κίνημα, είτε ως αυτό, είμαστε πάντα μπροστά και ανοίγουμε αυτή την πύλη, αν θέλετε, στο να μπορέσει ο καθένας να διαμαρτυρηθεί, να εκφραστεί. Σαφώς δεν έχουμε εμποδίσει κανέναν άλλο να διαμαρτυρηθεί, να προβεί σε οποιαδήποτε δράση θέλει.
1: Σαν αναγκαιότητα το λέω, εγώ τον καιρό.
0: Αλλά ρωτήστε και όλους τους άλλους φορείς, και δεν το λέω, το λέω εντελώς ηρωνικά, που στην ουσία είτε λέγονται κόμματα, είτε λέγονται οτιδήποτε παρατάξεις, δημοτικού συμβουλίου και όλα τα σχετικά, τους λένε μη μιλάτε, είμαστε εμείς αντιπρόσωποι για εσάς και μόνο να μας ψηφίζετε. Εμείς λοιπόν διαφωνούμε με αυτή τη λογική, εμείς θέλουμε τον λαό στο προσκήνιο, γι' αυτό κάνουμε όλες αυτές τις δράσεις, όλες αυτές τις εκδηλώσεις, για να ασκούμε πίεση, για να παλέψουμε τα αυτονόητα, να έχουμε την πιο αυτονόητο, το πρόχεινο νερό που μας το δίνει άφθονα σήμερα,
1: να το παίρνει
0: να
1: ο κόσμος.
0: Μπορεί να αξιοποιείται από τον κόσμο σε φτηνό, να μην είναι εμπόρευμα.
1: Για να μην πούμε ότι θα έπρεπε να είναι δωρεάν, όπως είναι.
0: Όλοι λένε, επιτρέψτε μου, όλοι λένε ότι το νερό δεν είναι εμπόρευμα, αλλά όλοι το χρησιμοποιούν σαν εμπόρευμα.
1: Και χρυσοπληρωμένο. Και χρυσοπληρωμένο.
0: Εμείς λοιπόν δεν περιμένουμε τις εκλογές, δρούμε στο σήμερα.
1: Ναι. Λοιπόν, τα κοινωνικά αγαθά, κύριε Κωνσταντίνου, και γι' αυτό προηγουμένως το έβαλα στην ίδια γραμμή με την παιδεία και την υγεία, πρέπει να παρέχονται δωρεάν στο λαό. Λοιπόν, το νερό το πληρώνουμε χρυσάφι.

0: Ναι,
1: είναι ζήτημα και επιλογών.
0: Και πολιτικών. Και πολιτικών.
1: Και πολιτικών επιλογών. Ναι.
0: Λοιπόν, το λέω γιατί στο νησί μας ειδικά, επειδή θεωρείται τουριστικό νησί που μπαίνει το χρήμα με τη Σέσουλα, δεν ξέρω, μας βλέπουν κάτι σαν την εποχή του Ελντοράντο εδώ.
1: Τι είμαστε. Το κρατάμε.
0: Εντάξει, μπαίνουν, αλλά να σκεφτείτε ότι όλοι όσοι είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι του τουρισμού, ο καθένας από το μετερίζει του έχει και τα προβλήματά του. Που μπορεί να ξεκινάνε από τα προβλήματα των εργαζομένων που δουλεύουν. Που δουλεύουν σκληρά το καλοκαίρι και μπορεί να φτάνει να ξέρετε και μέχρι επιχειρηματίες, μικρούς θα πω εγώ, όχι μεγάλους, που παίρνουν δάνεια από τις τράπεζες και έχουν μια θηλιά στη ζωή τους εφόρου ζωής. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε και αυτά τα ζητήματα. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο.
1: Συμφωνούμε και λέμε το ίδιο πράγμα. Ότι μπαίνει με τη Σέσουλα, αλλά λίγοι το κρατάνε. Γιατί σε κάτι μπαίνει πιο πολύ και έχουν άλλες αβάντες. Παραδείγματο χάρη τα περίφημα αναπτυξιακά προγράμματα.
0: Που τα παίρνουν λίγοι.
1: Που παίρνουν χρήματα με τη Σέσουλα για να χτίζουν αφιδώς. Ενώ οι υπόλοιποι πρέπει να τα βάλουν από την τσέπη. Ισχύει αυτό, ναι.
0: Να πάμε και στο κομμάτι το αγροτικό, γιατί έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πρωτοφανή πράγματα. Εγώ θα πω στην Ελλάδα που γνωρίζω, γιατί στο εξωτερικό δεν ζω για να ξέρω λεπτομέρειες. Λοιπόν, και τα πρωτοφανή είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που μπορεί να είναι μεν μια παλιά ιστορία, αλλά ο τρόπος που δομήθηκε αυτό το σκάνδαλο τώρα επί την παρούση της κυβέρνησης είναι εξοργιστικό και εξωφρενικό. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την καταστροφή του πρωτογενή τομέα και ειδικά της κτηνοτροφίας που γίνεται συνειδητά και που δεν ξέρω αν πρέπει να λέγονται Έλληνες αυτοί που υπηρετούν αυτές τις πολιτικές.
1: Έλληνες είναι, τώρα αν πρέπει να λέγονται ή δεν πρέπει να λέγονται είναι άλλο θέμα. Έλληνες είναι. Έχουμε φέρει το θέμα, παραδείγματος χάρη μια και λέμε για την κτηνοτροφία στη Ζάκυνθο, δεκάδες φορές στο Δήμο, στην περιφέρεια, το θέμα των σφαγείων. Μας αντιμετωπίζουν με μια ειρωνία. Γιατί απλά ο στόχος είναι να ξεκληριστεί, όπως ξεκληρίστηκε η σταφίδα στη Ζάκυνθο, να ξεκληριστεί αργότερα άμεσα και η κτηνοτροφία,
0: ναι,
1: και σε λίγο καιρό και η ελαιουργία. Γιατί πρέπει να πουλάμε μόνο τουρισμό. Αυτή είναι η κατεύθυνση, αυτό είναι αυτό το οποίο θέλουμε εδώ στη Ζάκυνθο, να χτίζουμε εκτάσεις παφιδώς, να βάλουμε και μερικές καλοπιστικές ελιές.
0: Ναι, και στην να ουσία, καταστρέψουμε και το περιβάλλον.
1: Το τι τρώμε,
0: ωραίο αυτό. Αυτό με τις καλοπιστικές, ναι, είναι ωραίο αυτό που είπατε. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί. Παίρνουν μερικές ελιές και τις φυτεύουν για να δείξουν ότι είμαστε στη Μεσόγειο.
1: Ακριβώς.
0: Ως δείγμα, ας πούμε, στους τουρίστες ότι να βρίσκεστε στη Μεσόγειο. Ναι, είναι απαξίωση αυτή ενός προϊόντος που είναι πολύ σημαντικό, όχι επειδή έθρεψε γενιές, αλλά και για τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Λοιπόν, για αυτό το δικαστήριο που γίνεται τις επόμενες ημέρες.
1: Δέχτηκε η κτηνοτροφία σε όλη την Ελλάδα με το περίφημο, με όλο αυτό που δεν σκοτώνανε σοριδών τα
0: κοπάδια,
1: πρόβατα. Και αυτό ήταν ένα τραγικό
0: πόνος ψυχής ήταν αυτό.
1: Και περιστατικό. Που ξεκληρίσανε τους πληθυσμούς των εγωπροβάτων και έχει να κάνει και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει να κάνει και με όλη αυτή τη σαπίλα,
0: ναι,
1: αυτού του συστήματος, δηλαδή εύκολα να σφάζουν και να καταστρέφουν, όπως έγινε και μέχρι πρόσφατα και στο νησί της Λέσβου.
0: Ναι, εξεσηκώθηκαν
1: όμως. Και αντί λοιπόν να βγάλουν τους ενόχους του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη σφαγή των αμνοερυφείων, με όλα αυτά τα οποία γίνανε, σέρνουνε 18 αγρότες Ζακυνθινούς στα δικαστήρια την Παρασκευή. Μόνο αυτό, το ντροπή τους είναι ο τίτλος που τα κλείνει όλα. Εμείς και σαν εργατικό κέντρο και σαν δημοτική σύμβουλη θα συμπαρασταθούμε στους αγρότες μας, θα δώσουμε μάχη για να παραμείνει ο αγρότης στη θέση του. Θα διώσουμε μάχη για να μείνει ο κτηνοτρόφος στη θέση του. Ξέρετε, αν λειτουργούσαν τα σφαγεία στη Ζάκυνθο, όχι απλά δεν θα μειωνότανε ο πληθυσμός των κτηνοτρόφων, θα διπλασιαζότανε, γιατί πλέον θα μπορούσανε και άλλοι κτηνοτρόφοι να μπορούν φτηνά, να μπορούν και νόμιμα να σφάζουν τα ζωντανά τους. Έτσι θα μπορούσε να εξελιχθεί η κτηνοτροφία στη Ζάκυνθο. Όμως δεν το θέλουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. 100 χρόνια ακούμε τα ίδια και τα ίδια και το μόνο που καταφέραν είναι να ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο αυτό το γεγονός. Εμείς θα συμπαρασταθούμε στους αγρότες μας και θα αναδεικνύουμε από κάθε πλευρά την αθλειότητα που επικρατεί στον αγροτικό τομέα με όλα αυτά τα οποία κάνουν. Αυτή την περίοδο είναι και σε απεργία και οι ψαράδες μας, τους οποίους και αυτούς τους καταστρέφουν, γιατί στην ουσία τελικά πρέπει να τρεφόμαστε με βιομηχανικά προϊόντα, να πλουτίζουν οι βιομηχανίες και τα αγνά υλικά, την αγνή πρώτη ύλη της κτηνοτροφίας, της αλιείας και του αγροτικού τομέα, να τα κάνουμε σουβενίρ για τους τουρίστες.
0: Πάντως ένας ψαράς που τον είδα σε μια συνέντευξη τα είπε μια φράση. Εμείς, λέει, δεν μπορούμε να γίνουμε λογιστές. Διότι το ίδιο κάνουν και με τους κτηνοτρόφους και με τους αγρότες. Πρέπει να είσαι και λογιστής την ώρα που φτιάχνεις το προϊόν σου από το χωράφι ή από τη θάλασσα, βγάζεις τα ψάρια ή ταΐζεις, ξέρω εγώ, τα ζώα σου. Λοιπόν, αυτά ναι, προφανώς γίνονται συνειδητά για να καταστρέψουν τον πρωτογενή τομέα.
1: Εσκεμμένα είναι για να τους ξεκληρίσουν.
0: Και γενικά όλους τους μικρούς τους έχουν για κάθαρση. Έτσι, δυστυχώς.
1: Ναι, να τους ξεκληρίσουν. Ναι. Γιατί έγινε και η συμφωνία της Μερκοσούρ τώρα και πρέπει να φέρουν προϊόντα από τη Λατινική Αμερική, από οπουδήποτε αλλού.
0: Για να πουλάει η Γερμανία τρακτέρ.
1: Δώσανε μάχη ακριβώς να πουλάει η Γερμανία τρακτέρ και να έρχονται όλα πιστοποίητα, μεταλλαγμένα, ό,τι να είναι, με ορμόνες, με αυτά, για να τα τρώμε, να παθαίνουμε καρκίνους. Και να μας λένε
0: να πεθαίνουμε στο τέλος.
1: Τι έχει συμβεί και να στεναχωριόμαστε και να συζητάμε αν θα ανοίξουμε και οικολογική κλινική ή όχι στο νοσοκομείο.
0: Πάντως θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι αν δεν υπάρξει μια συλλογική αντίδραση από τον κόσμο, δεν πρόκειται να κάνουν πίσω.
1: Αυτό είναι
0: η μεγάλη. Έτσι, όχι να το λέμε κάθε αυτό μέρα για να το συνειδητοποιήσουμε.
1: Γι' αυτό παλεύουμε και είναι προς τιμήν των αγροτών όλους αυτούς τους αγώνες που κάνανε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που υπομείνανε τα πάνδυνα μέσα στο κρύο, μέσα στις βροχές, και μόνο τιμή τους πρέπει στους αγρότες και όχι να σέρνονται στα δικαστήρια.
0: Και είναι ντροπή η κοροϊδία από τους
1: κτηνοτρόφους.
0: Ναι, ναι, κατανοητό. Είναι ντροπή που το πολιτικό προσωπικό της χώρας αντιμετώπισε έτσι όλα αυτά τα θέματα του πρωτογενή τομέα και των ανθρώπων που τον υπηρετούν.
1: Λοιπόν, εμείς λέμε και ο λαός να βγάλει τα συμπεράσματά του, να τους γυρίσει την πλάτη, να τους χτίσει κατάμετρα και να αλλάξουμε πορεία.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή μας συζήτηση και περιμένουμε πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για να δούμε και για τα απορίσματα. Εκεί να δούμε τι θα κάνουμε με το νερό στο νησί μας.
1: Και να δούμε τι θα βγάλει και συζήτηση, γιατί όπως βλέπετε μονόλογοι γίνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι τυχαίο και η αλλαγή του νόμου και ο κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου κάθε φορά προς το χειρότερο με φήμωση της αντιπολίτευσης.
0: Εντάξει, και πρέπει
1: αυτό
0: να υπάρχει
1: με φήμη της κυβέρνησης.
0: Ναι, δεν περισσότερη δημοκρατία πρέπει, όχι να
1: δεν
0: την περιορίζουμε.
1: Όλα αυτά τα εγκλήματα συνάδουν και με φήμωση του λόγου. Όλα αυτά που συζητάγαμε έχει να κάνει και με τη φήμωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την πρωτοφανή φήμωση που ξεκινάει από επίπεδο κυβερνήσεως. Γιατί από εκεί ξεκίνησε ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τη συνένεση της ΚΕΔΕ, των παρατάξεων εκτός από τη λαϊκή συσπήρωση, και κατάληξε και στο Δημοτικό Συμβούλιο που τους βολεύει να μην μιλάει κανένας. Γιατί θα μπορούσαμε και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρθουν κάποιες αποφάσεις, να μπορούν να μπαίνει ένα θέμα το μήνα από κάθε παράταξη, δεν είναι και κάτι δραματικό, όμως επιλέγουν τη μέθοδο του σιωπής για να μπορέσουν να κάνουν αυτά τα όργια τα οποία κάνουν. Εμείς λοιπόν δεν το δεχόμαστε αυτό και θα είμαστε πολύ επιθετικοί σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν για τα πραγματικά συμφέροντα του λαού.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά τις καλημέρες μας, κύριε Κωνσταντίνου.
1: Έγινε,
0: γεια σας. Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο Δημοτικός Σύμβουλος Επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου, με αφορμή την παράδοση του πορίσματος από τις ελεκτικές αρχές στο Δήμο. Είναι έτοιμα αυτό από την αντιπολίτευση για μια συλλογική έτσι, αντίδραση που υπάρχει, ώστε να, και να παραδοθεί αλλά και να παρουσιαστεί το πόρισμα και να ληφθούν αποφάσεις από εκεί πέρα. Εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί και στέλνουμε πολλές καλημέρες σε όλους σας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 26950-55.

τραγούδι της βροχής. Εκείνο πως το λέγανε να δεις.

0: Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού.

Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη El Clásico. Εδώ, που αλλού, στην γνωστή συχνότητα, στους 91,8 μεγάκυκλους, στο ραδιόφωνο του Ερμή και φυσικά μέσω του διαδικτύου, την ευχή και την κατάρα του σύγχρονου κόσμου. Μπορείτε να ακούσετε το ραδιόφωνο του Ερμή και αυτήν εδώ την εκπομπή όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε, όπου και να κατοικείτε, εκεί να υπάρχει διαδίκτυο. Είμαι ο Δημήτρης Σοπέτας και μαζί θα πάμε αυτό το δίωρο. Να φτιάξουμε τις κατάλληλες εκείνες συνθήκες, να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή

διότι έχουμε να πούμε τόσα πολλά που συνέβησαν από τα χθες μέχρι σήμερα. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρα, θα μιλήσουμε για αθλητισμό, για υποδομές. Για τη μεγάλη ομάδα του νησιού μας. Για το τι γίνεται στο πρωτάθλημα της Super League 2. Για την επόμενη αγωνιστική. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ σήμερα. Είναι μια διαφορετική σήμερα εκπομπή, Τρίτη και 13. Θα πει κάποιο τυχαίο. Θέλω να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη από όλους και όλες που χθες διέκοψα την εκπομπή στις 3 και 4 περίπου. Ο λόγος είναι ο τραυματισμός του γιού μου, του Ραφαήλ, χθες στο παιχνίδι του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β. Ήταν μια δύσκολη στιγμή, ένα δύσκολο απόγευμα για μένα και για την οικογένεια, και έπρεπε να κλείσω την εκπομπή διότι έπρεπε να πάρω κάποια τηλέφωνα να δω σε τι κατάσταση βρίσκεται το παιδί.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο ότι έχει αποφύγει τα χειρότερα. Όμως η μαγνητική τομογραφία, η οποία θα γίνει αύριο, θα δείξει το μέγεθος του προβλήματος. Σίγουρα υπάρχει κάποιο είδους κάκωση στους εσωπλάγιους συνδέσμους και από εκεί πέρα θα δούμε. Συνέβη λοιπόν αυτό χθες την ώρα που γινόταν εκπομπή και καταλαβαίνετε ότι υπήρξε μια αναστάτωση σε όλη την οικογένεια και μέσα σε όλο αυτό που συνέβη είχαμε και το παιχνίδι την ίδια ώρα της ομάδας μας, της Ζακύνθου, η οποία χθες δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε 3-0 στην Καρδίτσα και όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν πάρα πολύ, διότι η ομάδα μας βρίσκεται στον βυθό, βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας. Είμαστε στην τελευταία θέση με μόλις 2 βαθμούς και το Σάββατο, το οποίο έρχεται στις 3:15, η Κιανοκίτρινη θα τεθεί αντιμέτωπη στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα Άχτορ Β'.

Δύο παιχνίδια είχαμε χθες για την Super League 2. Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 και Καρδίτσα, Αναγέννηση Καρδίτσας, Απ Ζάκυνθος επίσης 3-0.

Λοιπόν, σήμερα 13 Οκτωβρίου 2026, μέρα Τρίτη. Πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της σημερινής επικαιρότητας. Βρεχούμενη σήμερα. Άστατος ο καιρός, φέρνει κατά τόπους έτσι μπόρες, καταιγίδες. Μέχρι σήμερα το απόγευμα, μέχρι σήμερα το βράδυ θα επικρατήσουν αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Φθινόπωρο βλέπετε. Να ποτιστεί λίγο και η γη. Να μπάσουν λίγο λάδι και οι ελιές. Να βάλουν λίγο λάδι. Λοιπόν, χαιρετίζω όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Για την υγεία του Ραφαήλ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά, εσείς και οι οικογένειές σας.

Θα μιλήσουμε φυσικά και για την αγαπημένη μας Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Θα πει κάποιος, μα υπάρχουν ειδήσεις στην Ένωση? Όχι, γι' αυτό θα μιλήσουμε, γιατί δεν υπάρχουν ειδήσεις ακόμη. Το ημερολόγιο δείχνει 13 Οκτωβρίου και δεν κινείται τίποτα. Άλλωστε βρισκόμαστε τώρα στο στάδιο της αποδοχής μέσα μας, ότι ίσως και να μην χρειαστεί να παίξουμε φέτος ποδόσφαιρο, ή αν χρειαστεί το ποδόσφαιρό μας να είναι λειψό. Οπότε σιγά σιγά και οι ομάδες οι ίδιες αρχίζουν και το αποδέχονται αυτό. Αυτό καταλαβαίνω. Εκτός και αν υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αλλά καταλαβαίνω σε γενικές γραμμές ότι δεν υπάρχει και το απαιτούμενο, θα έλεγα, ενδιαφέρον. Από τα ίδια τα σωματεία, λέω.

Σαν σήμερα το 2022 πέθανε σε ηλικία 72 ετών ο κορυφαίος σκόρερ του ΠΑΟΚ στην Α εθνική κατηγορία και δεν ήταν άλλος από τον Σταύρο Σαράφη. Εμβληματική μορφή του δικεφάλου του Βορρά. Σαν σήμερα το 1968 οι ειδικοί του Ολυμπιακού, της ΑΚ και του Παναθηναϊκού ενώνουν τις φωνές τους και καλούν τους φιλάθλους τους να αγοράσουν εισιτήρια για τον φιλικό αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ προς ενίσχυση του ασθενούντος ποδοσφαιριστή των Ερυθρόλευκων Αριστίδη Παπάζογλου. Αυτό το 1968. Τώρα βέβαια πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα.

Σαν σήμερα το 1972 συντρίβεται στη Σάνδης αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνουν 40 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι μέλη της ομάδας rugby από την Ουρουγουάη, της Christian Club. Από το σύνολο των επιβατών οι 12 σκοτώνονται, ενώ οι υπόλοιποι προσπαθούν να διατηρηθούν στη ζωή, τρώγοντας ακόμη και τα μέλη των νεκρών συνταξιδιωτών τους. Το συνεργεία διάσωσης θα εντοπίσουν τις 16 επιζώντες 72 μέρες αργότερα. Ενώ η περιπέτειά τους θα γυριστεί σε ταινία το 1993 με τίτλο «Οι επιζήσαντες».

έχουμε και αυτό το θέμα, το οποίο είναι, θα έλεγα, μεγάλο, σοβαρό. Και θα έλεγα δημιουργεί, έτσι, νέα δεδομένα όσον αφορά την πολιτική σκηνή εδώ στη Ζάκυνθο, αλλά και στον ίδιο τον Δήμο Ζάκυνθου.

διαβάζω εδώ στην εφημερίδα του Ερμή σήμερα. Στο σαλόνι της εφημερίδας, εκτενές ρεπορτάζ για αυτό το μείζον θέμα. Πόρισμα διαχειριστικής αρχής για άγωγο ίδρυυσης ορεινών είναι ο υπερτίτλος. Και ο τίτλος είναι καταλογισμός 900.000 ευρώ στο Δήμο για σωρία παρανομιών. Η διαχειριστική αρχή προτείνει να κηρυχθεί έκπτωτος ο αργολάβος. Και το λέω αυτό γιατί αυτό το θέμα μας αγγίζει όλους, αγγίζει και τον ίδιο τον αθλητισμό. Γιατί υπάρχουν παρενέργειες. Και λέει το ρεπορτάζ εδώ πέρα για τις καταγγελίες. Η διαχειριστική αρχή εξέτασε το έργο της ιδροδότησης των ορεινών κοινοτήτων Αγία Μαρίνα, Λούκα, Γύρι, Άγιος Λέοντας. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το πόρισμα ζητά καταλογισμό για το 100% δαπανών επειδή δεν ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες περί δημοσίων συμβάσεων και έγινε υπεργολαβία και επειδή έγιναν πληρωμές χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Συγκεκριμένα προτείνεται να κηρυχτεί έκπτωτος ο ανάδοχος, πάλι αυτή η λέξη έκπτωτος, και να καταλογιστεί στο Δήμο το ποσό των 800.000 ευρώ. Το πόρισμα της διαχειριστικής αρχής καταγράφει όλα τα έργα τα οποία δεν έχουν εκτελεστεί, αλλά στα έγγραφα φαίνονται περαιωμένα και αυτά είναι οι εγκαταστάσεις των αντιλιοστασίων με τον ηλεκτρομηχανολογικό της εξοπλισμό, η δεξαμενή, οι εσκαφές για βραχώδης έδαφος, δεν ήταν βραχώδης το έδαφος, και η κατασκευή δρόμου προσπέλασης μήκους περίπου 23.000 μέτρων που δεν έχει γίνει. Και λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ, η διαχειριστική αρχή προτείνει να κηρυχθεί έκπτωτος εργολάβος. Πρόκειται για την εταιρεία, συγκεκριμένη εταιρεία που λέει εδώ πέρα, αλλά Βεράσια Φίλιππος και ΑΕ, για τα αποτελέσματα της επιτόπιας επαλήθευσης γνωστοποίησε αναλυτικά τα ακόλουθα τμήματα του έργου που δεν έχουν υλοποιηθεί, αλλά φαίνονται ότι έχουν υλοποιηθεί. Πρώτον, αντιλιοστάσια πιστοποιήθηκε το 100% τριών εγκαταστάσεων αντιλιοστασίων, ενώ εξοπλισμός βρέθηκε αποθηκευμένος μέσα σε κουτιά. Το αντιλιοστάσιο Α26 πιστοποιήθηκε ως ολοκληρωμένο ενώ βρισκόταν σε φάση σκυρόδεσης. Δηλαδή ήταν ότι ήταν ολοκληρωμένο, αλλά ήταν σε φάση σκυρόδεσης. Το αντιλιοστάσιο λέει Α27, Α28 και η δεξαμενή Δ77, για την οποία πιστοποιήθηκε το σύνολο των εργασιών, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υφίσταται μόνο το χτιριακό κέλυφος. Δεύτερον, ο δρόμος πιστοποιήθηκε ποσότητα εσκαφών σε έδαφος που χαρακτηρίστηκε βραχώδης, καθώς και μορφοποίηση επιφάνειας για οδό προσπέλασης πλάτους 6 μέτρων και μήκους 23.316 μέτρων και βάθος 1 μέτρου, κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη συγκεκριμένης οδού. Δεν υπήρχε αυτός ο δρόμος ποτέ, δηλαδή. Δεν έγινε ποτέ αυτός ο δρόμος. Ο Γιούρι Γκέλλερ τον εξαφάνισε. Γιατί ρε παιδιά, τι γίνεται, τόσα πολλά συμβαίνουν σε αυτό το νησί στο οποίο ζούμε. Και εσείς τώρα θέλετε και έργα στο δημοτικό στάδιο. Για τις σωληνώσεις λέει εδώ πέρα, πιστοποιήθηκε το σύνολο τοποθέτησης των σωληνώσεων, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν τοποθετηθεί τμήματα αγωγών. Πάρα πολύ ωραία.
Δηλαδή ένας δρόμος εξαφανίστηκε, ενώ στα χαρτιά ήταν έτοιμος. Αντιλιοστάσια τα οποία ήταν στη φάση της κυρόδεσης, αλλά στα χαρτιά φαινόταν ότι ήταν όλα έτοιμα. Και φυσικά ότι είχε πάρα πολλούς βράχους εκεί πέρα, ενώ δεν ήταν έτσι η κατάσταση. Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, έπρεπε να το αναφέρουμε αυτό το θέμα, το οποίο είναι έτσι το μεγάλο θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη, και ο τίτλος της εφημερίδας είναι «Σωρία παρανομιών, το πόρισμα της διαχειριστικής αρχής για τον αγωγό υδροδότησης των ορεινών». Δεν ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων και 900 χιλιάρικα έτσι πρέπει να καταβληθούν από τα ταμεία του Δήμου Ζακύνθου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το θέμα είναι μεγάλο και φυσικά έχει επιπτώσεις και στον αθλητισμό. Τώρα τι περιμένετε? Πάλι καλά που δεν μπήκε εμείς τίποτα μέσα και κάποιο γήπεδο στα χαρτιά να φαίνεται έτοιμο, ενώ στην πράξη να μην έχει γίνει τίποτα. Τι έγινε, παιδιά? Θυμαρίσιο μέλι. Έκπτωτος, λέει και εδώ ο εργολάβος, αλλά θα υπάρξουν εξελίξεις, και μάλιστα οι εξελίξεις από ό,τι μαθαίνω θα είναι ραγδαίες για το θέμα το συγκεκριμένο. Τελικά όλα βαίνουν καλώς σε αυτόν εδώ τον τόπο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ παιδιά εδώ για τα μηνύματα. Να είστε καλά.

Λοιπόν, θα περάσουμε στα δικά μας. Η ώρα είναι 2 και 10 πρώτα λεπτά. Θα αναφερθούμε σε όλα αυτά που συνέβησαν χθες.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά μου. Συνεχίζουμε από την διαχειριστική αρχή. Θα περάσουμε στα δικά μας, στις δικές μας αρχές. Έχουμε φυσικά την αρχή της ΕΠ Ζακύνθου, την προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Έχω εδώ να σας πω πάρα πολλά, αλλά αν θέλετε μπορείτε να διαβάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο δοκίμιο που υπάρχει στο διαδίκτυο και στο Ionia Sports, που το υπογράφει ο τεράστιος Κάρλος, όπου με το δικό του τρόπο αναφέρει όλα αυτά που έχουν συμβεί στην Ένωση τις τελευταίες εβδομάδες. Καλά και τώρα κι εσείς τι θέλετε? Τι θέλετε ρε παιδιά, να παίξετε ποδόσφαιρο? Θέλετε η μπάλα να κυλήσει στο χορτάρι?

Άρε, νομίζω ότι μια διαχειριστική αρχή χρειάζεται και στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Ναι, γιατί δεν χρειάζεται μια διαχειριστική αρχή, και το λέω αυτό με όλο το σεβασμό σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, δικού σας Επιτροπής ΣΕΠΖΑ Κίνδο. Ρε παιδιά, συγγνώμη, από τις 3 του Σεπτέμβρη κάπου εκεί, νομίζω 3 ήταν ή 4 αν δεν κάνω λάθος, που σας όρισε το πρωτοδικείο. Σήμερα ο μήνας έχει 13. Για πείτε μας λοιπόν, ωραία παιδιά καλά, πότε θα γίνουν οι εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου? Ή δεν χρειαζόμαστε εκλογές, γιατί και έτσι μπορούμε να διαμορφώσουμε το τοπίο και να παίξουμε μπαλίτσα. Αλλά πού θα παίξουμε μπαλίτσα όμως, σε ποια γήπεδα?

Και γιατί χρειάζεται να παίξουμε μπαλίτσα, παιδιά. Έτσι, πιστεύετε εσείς πραγματικά ότι αυτή τη στιγμή οι περισσότερες ομάδες θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο? Ερώτημα βάζω, έτσι. Δεν ξέρω.

σε αυτό το παιχνίδι, όπου στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα μας έχασε την αυτοσυγκέντρωσή της και δέχτηκε 3 τέρματα. Είδα και τις φάσεις, έχω άποψη και θα τη μοιραστώ εδώ ενώπιον σας, μαζί σας. Λοιπόν, ευχαριστώ από καρδιάς Ταβέρνα Διαχρονικό, Σκουλικάδο, φίλος μας ο Κώστας ο Πλέσας, φύσιο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, φυσικοθεραπεία και κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα στην οδό Κάλβου 110 και τα Μπονέρα γωνία, Ακροπολίο Πίλικα, Κάλβου 73, Καλλινικό, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, ο φίλος μας ο Σάκης ο Βούλτσος βρίσκεται εκεί, Βενούς, επίσης βάρτσο στη Λιβύη, ο Ρούς Ξένος, Ζάχαροπλαστείο Βερικίος, όπως ήταν δικητηρίου, εμπορική και εγκλαβάς γεννήσιος Πάγκαλης Μάριος στην Αγγλιά, χαρτικά απορριπαντικά χημικά πισίνας, στρωματοπία Ζακίδου στο κάτω Γερακαρίου. Παναγιώτης Τράνης, πολυκατάστημα Καπαρέλης, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στο νησί μας της οικογένειας Καπαρέλη. Διανομή πετρελαίου θέρμασης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, Γκίσμος στο Ανακερικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, Γιώργος Καπνίσης, οικολογική, γεωργική, ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Βάρτζελης, ο γεωπόνος μας, πάντα κοντά στους αγρότες, με γνώση και εμπειρία. Ακαδημία Αψδάκηδος 1961, υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός. Πάμε και στο φίλο μας τον Ανδρέα Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και πορευμάτων, και τον Αναστάσιο, αποκλειστικό αντιπρόσωπο των παγωτών Κρίκρη στη Ζάκυνθο, πρακτορείο εθνικών μεταφορών, Λοποτέση, περαστικά στη φίλη μου την Μαρία, Σιδερένια Μαράκη, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου μου 83, Καντελαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, πλυντήριο αυτοκίνητο, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγγελός 0117. Πάμε και στο φίλο μας τον Άλεξ, Άλεξ Φρούτ, στην Καμάρα Αγγελός και στον Πλάνο, φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Και από εκεί στο καλύτερο καφέ της πόλεως μας, καφέ κάπου Μουτσάν Μαρτινέκου 6 και στα Ντουρέικα. Φούνος του Κόουτς, Θοδωρούς και Νήσης Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ, Πιτσαρία Τελάρτε, Στάθης Μπάστας, στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, ο φίλος μας, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες Γυάλινα Κάγκελα στο Καλαμάκι και τέλος Μάγκο στην παραλία του Τσιλβί. Τάκης Γκλαβάς. Χαιρετίζω εδώ όλα τα καλά παιδιά. Σας ευχαριστώ παιδιά για τα μηνύματα που είναι για τον Ραφαήλ. Ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ Αντώνη, ευχαριστώ Δημήτρη. Στα τρύπια όνειρά μου. Υγεία παιδιά, υγεία πάνω απ' όλα.

Λοιπόν, θα πάμε σε αυτά που συνέβησαν χθες. Αλλά πριν πάμε σε αυτά που συνέβησαν χθες, θα πάμε σε αυτά που θα συμβούν το Σαββατοκύριακο το οποίο έρχεται. Διότι η διοργανώτρια αρχή της Super League 2 έχει βγάλει το πρόγραμμα. Και ένα πράγμα θα σας πω, ότι το παιχνίδι Αστέρας Άχτορ Β Ζάκυνθος και Λάρισα Πανσεραϊκός, τα παιχνίδια, συγγνώμη, Αστέρας Άχτορ Β Ζάκυνθος, Λάρισα Πανσεραϊκός και Νίκη Βόλου Πανιώνιος θα είναι τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2. Τι ωραία. Λοιπόν, η Super League 2

Ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής και όπως επισημοποιήθηκε, το παιχνίδι νίκη Βόλου Πανιόνιος θα γίνει τη Δευτέρα 19 Δεκάτου. Η ΕΡΤ 2 Σπόρο, εκτός του ντέρμπι στον Παντελής Μαγουλάς, θα μεταδώσει τα παιχνίδια Αστέρας Άκτορ Β' Ζάκυνθος στις 17 του μηνός, Σάββατο, και Λάρισα Πανσεραϊκός την Κυριακή. Χωρίς μετάδοση θα μείνουν τα μάτς Νέστος Χρυσούπολης Άθενης Καλυθέα, Παθρακικός Ολυμπιακός Β' και ΠΑΟΚ Β' Απόλλων Καλαμαριάς. Αντίθετα, επιλέχτηκαν να μεταδοθούν από το YouTube της Λίγκας τα παιχνίδια Μαρκό Ελασίρου και Πύργος Αναγέννηση Καρδίτσας. Οπότε λοιπόν, αναλυτικά ακούστε πως έχει το πρόγραμμα, γιατί μας ενδιαφέρει. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, Αστέρας Άκτορ Β' Ζάκυνθος, το παιχνίδι αυτό τηλεοπτικό 3 παρατέταρτο από το γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Επίσης, Σάββατο Μαρκό Ελασίρου 3 η ώρα από το YouTube της Super League 2 από το Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου. Αυτά τα δύο παιχνίδια θα γίνουν το Σάββατο. Την Κυριακή, Λάρισα Πανσεραϊκός 3 παρατέταρτο ΕΡΤ 2 Σπορ από το ΑΕΛ ΣΥ Αρένα. Νέστος Χρυσούπολης Άθενης Καλυθέα χωρίς τηλεοπτική κάλυψη 3 η ώρα. Παθρακικός Ολυμπιακός Β 3 η ώρα στο Δάκο Κομωτινής. Και Πύργος Αναγέννηση Καρδίτσας 3 η ώρα από το YouTube της Super League 2 από το Παπελοποννησιακό Στάδιο και κλεισμένων των θυρών. Τη Δευτέρα πέφτει αυλαία ΠΑΟΚ Β' Απόλλων Καλαμαριάς 3 η ώρα χωρίς τηλεοπτική μετάδοση, με το μεγάλο ντέρμπι νίκη Βόλου Πανιόνιος 3 παρατέταρτο ΕΡΤ 2 Σπορ από τον Παντελής Μαγουλάς.

0: πόλεις.
1: Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε γραμμούλα και δεν είναι άλλος από το φίλο μου τον Νικόλα τον Μίλες η Μιλούπα. Γεια σου γιγαντά μου.
2: Ο Νίκος ο αισιόδοξος και ο απεσιόδοξος.
1: Νίκος αισιόδοξος και απεσιόδοξος και τα δύο μαζί σήμερα.
2: Πήρα ειλικρινά πιο πολύ να σου πω περαστικά για τον Ραφαήλ.
1: Ευχαριστώ Νικόλα.
2: Αν είναι σοβαρό ή όπως ακούσαμε ότι πιθανό δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα δεν είναι, τίποτα δεν υπάρχει, ναι, να μην
2: όχι,
1: είναι τίποτα.
2: Ναι, εννοώ να μην είναι, ξέρετε Δημήτρη, να μην είναι πολύ σοβαρό.
1: Ναι, κοίτα, οι πιθανότητες είναι να μην είναι πολύ σοβαρό.
2: Μακάρι, ολόψυχα στο εύχομαι.
1: Ναι. Ο γιατρός, οι γιατροί που έχουν δει το πόδι του Ραφαήλ λένε ότι θα αποφύγει τα χειρότερα.
2: Μακάρι,
1: η μαγνητική όμως θα είναι αυτή που θα δείξει περισσότερα πράγματα.
2: Εύχομαι ειλικρινά, ολόψυχα τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Πάμε, αυτό είναι οι ευχές μου. Ναι. Δεύτερον, απεσιόδοξος γήπεδο Νιέντε μετά από το ρεπορτάζ που έβγαλες. Γιατί 900 χιλιάρικα θα γινόταν 3 γήπεδα στη Ζακύρθου, άρα πάπαλα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα τώρα.
2: Τώρα δεν είναι. Και τρίτον, εδώ ο Λεβάντες με το Ρόιδο τα βρήκανε. Άρα υπάρχει ελπίδα σε αυτή τη ζωή.
1: Τι υπάρχει, πώς το είπες?
2: Ελπίδα σε αυτή τη ζωή.
1: Εδώ,
2: το
1: αφού διάβασα βρήκε...
2: και δεν το πίστευα ότι έδωσε παίκτες στο Λεβάντε. Μα λέω,
1: έδωσε παίκτες η Θύελλα στο Λεβάντε. Έδωσε παίκτες.
2: Είναι ο Λεβάντε του Γαλάρου ή ο Λεβάντε που παίζει στην Ισπανία?
1: Μπορεί να είναι η Λεβάντε που παίζει στην Ισπανία.
2: Ναι, κάτι μήπως μπερδεύτηκε.
1: Ναι, όμως ξέρεις τι γίνεται. Πρόσεξε, όπως...
2: Ουμοριστικό είναι, αλλά να σου πω και κάτι. Ναι. Είναι που καθόμαστε και σκοτωνόμαστε σε Κυριακές βρυσίδια, να μην λέω, και ορίστε.
1: Κοίταξε
2: κάθε
1: να δεις.
2: Κάθε χρονιά, κόντρες, φαωμάρες, τέτοια τα γήπεδα.
1: Άκουσε με, ό,τι γίνεται, Νίκο μου, συγγνώμη, ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο, έτσι, γίνεται και στο...
2: Εγώ θετικό ότι τα βρήκαν οι ομάδες. Και ουμοριστικά το λέω, για να
1: ναι,
2: ναι.
1: Παιδί μου, το...
2: αν η βία εξαλείφεται από τα γήπεδα, ότι ναι. Καλύτερο.
1: Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, τώρα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το τοπίο, δεν το περιμέναμε αυτό, αλλά έτσι στη ζωή που είμαστε,
2: όλα μπορούν να συμβούν. Όπως θέλετε, τοπικό δεν θα έχει, γιατί και έδωσε δύο από τους καλύτερους παίκτες. Μπράβο, τα παιδιά, εμπειρία.
1: Ναι, να βοηθήσουν, να βοηθήσουν, το Λεβάντε.
2: Δύσκολα, ναι, ωραία. Αυτό ήθελα να πω, γιατί όλο...
1: Άρα λοιπόν έχουμε ένα αισιόδοξο και ένα απεσιόδοξο μήνυμα.
2: Πρώτο, εύχομαι το πιο αισιόδοξο να είναι ο Ραφαήλ καλά. Δεύτερο, αισιόδοξο ότι τα βρήκε ο Λεβάντες Γαλάρου Ισπανίας με τη Θύελλα Μπελοκήπων. Και το απεσιόδοξο είναι ότι γήπεδο νιέντε. Γιατί αν ισχύει το ρεπορτάζ, ξέχασε.
1: Το ρεπορτάζ είναι, όχι, ισχύει, είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο.
2: Ναι, μην το αφισβητώ προς... πού? Σιγά μην δοθούν λεφτά για αθλητισμό τώρα.
1: Ποια λεφτά για τον αθλητισμό? 900 χιλιάρια πρέπει να πληρώσει ο Δήμος.
2: Πού τα πληρώνει η Δημήτρη, αν επιτρέπετε αυτά?
1: Αυτό είναι το πόρισμα της διαχειριστικής αρχής.
2: Και πού πέφτει πρόστιμο?
1: Ναι, γιατί εδώ η ιστορία είναι ότι ενώ στα χαρτιά φαινόταν.
2: Ενώ
1: στα χαρτιά φαινόταν ότι είναι όλα έτοιμα. Έτσι, και είχαν πληρωθεί όλοι από αυτήν την ιστορία. Επί της ουσίας ήταν ημιτελή όλη η διαδικασία.
2: Εντάξει,
1: μια χαρά.
2: Άλλοι κάτι και τον ορεινό θα την πληρώσουν την ύφη.
1: Ναι, όλοι την πληρώνουμε την ύφη αυτή.
2: Ναι, εντάξει, άλλο να πληρώσεις αναλογικά κάθε πολίτη.
1: Κοίταξε να δεις, Νικό.
2: Άλλο οι άνθρωποι που δεν θα έχουν νερό.
1: Αυτό το πόρισμα είναι η αρχή. Είναι η αρχή. Γιατί θα υπάρξουν συνέπειες. Στις οποίες μετά αγγίζουν και άλλα θέματα. Δεν αγγίζουν μόνο τους μηχανικούς και τον εργολάβο. Δεν αγγίζουν μόνο τον εργολάβο, που ο εργολάβος εδώ κηρύσσεται έκπτωτος. Αλλά θα μπει πιο βαθιά το...
2: Όπως πάντα, είτε οικονομικά, είτε ορεινά οι άνθρωποι δεν θα έχουν νερό για άλλη μια φορά, είτε
1: και και η ζωή συνεχίζεται. Έτσι,
2: λοιπόν,
1: σε αυτό το...
2: Να είσαι
1: καλά, Νικόλα μου, να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά, λοιπόν. Νίκος φίλος, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, θα πάμε και σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, είπαμε το πρόγραμμα, παιδιά. Σάββατο η Ζάκηθος παίζει στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ένα πολύ ωραίο γήπεδο. 3:15, τηλεοπτικό όμως. Καθόμαστε στην τηλεόρασή μας, μια χαρά. Το βλέπουμε, το απολαμβάνουμε. Σημειώνουμε όλα αυτά που θα συμβούν στο συγκεκριμένο μάτς. Και πάνω απ' όλα ευελπιστώντας ότι η ομάδα μας επιτέλους θα κάνει την πρώτη της νίκη και θα ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, όχι τις τελευταίες, από την τελευταία θέση. Γιατί είμαστε η μοναδική ομάδα που βρισκόμαστε στο βυθό

Λοιπόν, ολοκληρώθηκε ουσιαστικά, επί της ουσίας δηλαδή, η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αύριο έχουμε ένα παιχνίδι, Ολυμπιακός Β Athens Καλλιθέα. Είναι από την προηγούμενη αγωνιστική αυτό το παιχνίδι, της πέμπτης αγωνιστικής. Για να μην υπάρχουν, θα έλεγα, εκκρεμότητες. Λοιπόν, είπαμε να γίνει στην Καρδίτσα Ζάκυνθο σε 3-0, Πανιώνιος Πάκου Β' 3-0, Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης 1-1, Απόλλων Πόντου Πασπύργος 1-0, Μαρκό, Λάρισα 1-1, Ολυμπιακός Β' Καλλιθέα. Αυτό το παιχνίδι είναι για την πέμπτη αγωνιστική.

Λοιπόν, εδώ στην βαθμολογία η Μαρκό έχει κάνει το απόλυτο, 6 στα 6, έχει 18 βαθμούς, είναι μόνη πρώτη. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Πανιόνιος με 13 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Στην τρίτη θέση η Καλυθέα με 12, αλλά με ένα παιχνίδι λιγότερο. Στην τέταρτη θέση η Λάρισα με 11 βαθμούς. Στην πέμπτη θέση η Ελλάς Σύρου με 9. Στην έκτη ο Πανθρακικός με 8, όσους έχει και ο Απόλλων Καλαμαριάς με 8. Στην 8η θέση βρίσκεται η Νίκη Βόλου με 7 βαθμούς. Στην 9η θέση βρίσκεται ο Αστέρας Τρίπολης Β με 7 βαθμούς. Ο Πανσεραϊκός στη 10η θέση με 6 βαθμούς, του έχουν αφαιρεθεί όμως 4 βαθμοί από την απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας για τα παιχνίδια με τον Νούμπουσου Βόλος. Στην 11η βρίσκεται ο Ολυμπιακός Β με 5 βαθμούς. Στην 12η ο ΠΑΟΚ Β με 5 βαθμούς. Στη 13η θέση η Αναγέννηση Καρδίτσας, μετά την νίκη που πέτυχε επί της ομάδας μας, της Ζακύνθου, είναι στους 5 βαθμούς. Στην 14η θέση ο Πύργος επίσης με 5 βαθμούς. Στην 15η ο Νέστος Χρυσούπολης με 4 βαθμούς. Και στην τελευταία θέση η ομάδα μας, ο ΑΠΣ Ζάκυνθος, στη 16η θέση με 2 βαθμούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι του Σαββάτου απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης Β, εκεί όπου η Ζάκυνθος θα τεθεί αντιμέτωπη με ένα Ζακυνθινόπουλο, ο οποίος αγωνίζεται στον Αστέρα Τρίπολης Β, τον Κωνσταντίνο Πομόνη.

Εδώ ένας φίλος λέει και τα και παιχνίδια δευτεριάτικα, Δημήτρη, ναι, και Δευτέρα. Γιατί η Δευτέρα τι είναι, παιδιά. Λοιπόν, φεύγουμε από όλα αυτά, δηλαδή φεύγουμε από τη βαθμολογία, από αυτά που συνέβησαν, με τα αποτελέσματα και με τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής. Είπαμε Σάββατο, μην ξεχνιέστε, η Ζακυνθάρα, Σάββατο 3 παρατέταρτο, όλοι και όλες στην τηλεόραση της ΕΡΤ 2, εκτός κι αν η γνωστή παρέα κάνει αυτό το ταξίδι και πάει με το βανάκι στην όμορφη εκεί Τρίπολη. Γιατί θέλουν κι αυτές να τη δίσω κοντά. Και αυτό λέει γιατί ο φίλος μου Δημήτρης, το παιχνίδι γίνεται το Σάββατο, γιατί ο Αστέρας παίζει την Κυριακή. Λοιπόν, δεν γνωρίζω αν θα γίνει κάποιο ταξίδι. Λογικά μεμονωμένο θα είναι, έτσι. Όποιος πάει, θα πάει για να περάσει η ώρα του στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Εκεί που η ομάδα μας δεν τα κατάφερε, ήταν το παιχνίδι αυτό να γίνει μια μέρα πριν, να γίνει την Κυριακή, αλλά λόγω μιας έντονης βροχόπτωσης για μισή ώρα περίπου ανάγκασε τον διαιτητή να αναβάλει την αναμέτρηση και η διοργανώτρια όρισε το παιχνίδι την

Η ομάδα μας δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε με αυτό το βαρύ 3-0. Προδομένη, θα έλεγα, από αρκετά αμυντικά λάθη τα οποία έγιναν. Η ομάδα μας άντεξε στο πρώτο μέρος, κατέρευσε όμως μετά την ανάπαυλα, γνώρισε τα 3-0. Είμαστε μόνοι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, εφιαλτικό το δεύτερο ημίχρονο, που ουσιαστικά η ομάδα μας κατέρευσε μετά τον γκολ του Μετιέντα στο 48 λεπτό. Να πούμε ότι η ομάδα του Ηλία Φιντάνη, η ομάδα μας, δεν βρήκε λύσεις επιθετικά. Ήδη την αναγέννηση να εκμεταλλεύεται κάθε αμυντική αδυναμία και παρέμεινε μόνη στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με μόλις 2 βαθμούς. Μια ήττα που αφήνει πίσω της έντονο, θα έλεγα, προβληματισμό και ακόμη μεγαλύτερη πίεση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 2. Η ομάδα μας δεν τα κατάφερε να φέρει τον βαθμό, δεν τα κατάφερε και με νέα σελίδα στον πάγκο, με τον Ηλία Φιντάνη, ο οποίος αντικατέστησε τον Περικλή Αμανάτιδη. Το ντεμπούτο λοιπόν του μεσίνιου τεχνικού δεν ήταν το αναμενόμενο αυτό που θα περίμενε και ο ίδιος. Το μεγαλύτερο αποτέλεσμα φυσικά είναι βαρύ για τη Ζάκηθο, όχι μόνο εξαιτίας της έκτασης του σκορ, αλλά κυρίως λόγω του τρόπου με το οποίο διαμορφώθηκε. Οι τρεις φορές που η άμυνα εκτέθηκε αποδείχτηκαν, θα έλεγα, καθοριστικές, με την αναγέννηση να αξιοποιεί τα λάθη και τα κενά της αντίπαλης οπισθοφυλακής της ομάδας μας, φτάνοντας σε μια νίκη μπροστά στο κοινό της. Η Ζάκηθος είχε ένα πολύ καλό πρώτο μέρος, στο οποίο προσπάθησε να κρατήσει τις γραμμές της, να περιορίσει τους χώρους και να μην επιτρέψει στους γηπεδούχους να δημιουργήσουν μεγάλες ευκαιρίες. Και αυτό το κατάφερε. Η ομάδα έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία στο πρώτο μέρος. Μάλιστα, σε ένα σημείο του αγώνα κατάφερε να γίνει απειλητική και να πλησιάσει και στον γκολ. Ωστόσο, η εικόνα της μετά την ανάπαυλα ήταν διαφορετική. Το γκολ που δέχτηκε στο 48 λεπτό άλλαξε τις ισορροπίες, ενώ στη συνέχεια η ομάδα μας δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την κατάσταση με την απαιτούμενη ψυχραιμία, αποτελεσματικότητα και αυτοσυγκέντρωση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που είχε χθες η ομάδα μας ήταν η επιθετική δυστοκία και φυσικά τα αμυντικά λάθη. Το δοκάρι του Παναγιωτούδη στο 88 αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα της ατυχίας, διότι για άλλη μια φορά, έτσι, τα δοκάρια παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το πρωτάθλημα για την ομάδα μας. Η αλήθεια είναι ότι η αλλαγή προπονητή είχε δημιουργήσει, θα έλεγα, την προσδοκία ότι η ομάδα μας θα παρουσίαζε ένα διαφορετικό πρόσωπο με μεγαλύτερη ενέργεια, καλύτερη οργάνωση και αποφασιστικότητα. Στην καρδίτσα όμως η προσπάθεια δεν συνοδεύτηκε με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι δύο βαθμοί που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής η ομάδα μας την αφήνουν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Πλέον δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες απώλειες. Χωρίς αντίδραση η ομάδα καλείται να δουλέψει πάνω στα αμυντικά προβλήματα, να αποκτήσει, θα έλεγα, μεγαλύτερη συνοχή και κυρίως να βρει επιτέλους την αποτελεσματικότητα που της λείπει στο επιθετικό τρίτο. Το πρωτάθλημα σίγουρα έχει ακόμη δρόμο, αλλά η ανάγκη για βαθμούς γίνεται όλο ένα και πιο επιτακτική, παιδιά. Όσο περνούν οι αγωνιστικές και δεν παίρνουμε βαθμούς, η ανάγκη για έστω για ένα βαθμό
γίνεται επιτακτική. Να πούμε ότι η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους, με την αναγέννηση Καρδίτσα να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να αναζητά τρόπους για να διασπάσει την αμυντική διάταξη της Ζακίδου. Παρά την κατοχή και την προσπάθεια των γηπεδούχων να κυκλοφορούσε την μπάλα, η ομάδα του Ηλία Φιντάνη διατηρούσε τις αποστάσεις, τις γραμμές και δεν επέτρεπε εύκολα τη δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων μπροστά από την εστία του Τσόγκα. Στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου η ένταση ανέβηκε αισθητά, το πάθος, οι μονομαχίες και τα νεύρα κυριάρχησαν. Με τον Μετιέντα από την πλευρά της αναγέννησης και τον αρχηγό της Ζακίδου, τον Αναστασόπουλο, να βρίσκονται στο επίκεντρο, ο τελευταίος αντίκρισε και την πρώτη κίτρινη κάρτα της αναμέτρησης σε ένα διάστημα που το παιχνίδι είχε αποκτήσει ιδιαίτερα δυναμικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια η ομάδα μας κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο. Ανέβασε την απόδοσή της, επιχείρησε να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες, άρχισε να κερδίζει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, έφτασε κοντά στο γκολ, όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ δημιουργήθηκε επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή της αναγέννησης. Εκεί ο Νέιρα, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής, επιχείρησε ένα κοντινό σουτ, όμως ο Τζιμόπουλος, ο τερματοφύλακας της αναγέννησης, έσωσε την ομάδα του από βέβαιο γκολ. Υπάρχει σχετική φάση, παιδιά, να τη δείτε. Ήταν μια φάση, θα έλεγα, που θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα και το ρου της ιστορίας του αγώνα, καθώς η Ζάκηθος είχε την ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα και να μεταφέρει την πίεση στην πλευρά των γηπεδούχων και έτσι ήρθε σε ένα καθοριστικό σημείο του αγώνα. Να πούμε ότι με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους δεν σημειώθηκε κάποια άλλη μεγάλη ευκαιρία. Το παιχνίδι παρέμεινε σκληρό, με τις δύο ομάδες να δίνουν έμφαση στις μονομαχίες. 5 λεπτά πριν από την ανάπαυλα, ο Μπενίτεθ αντίκρισε την κίτρινη κάρτα για την αναγέννηση Καρδίτσας. Το 0-0 άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς στο πρώτο μέρος. Αυτό που έπρεπε να κάνει η Ζάκηθος στην επανάληψη είναι να συνεχίσει σε αυτό το μοτίβο, δηλαδή να διατηρήσει την ίδια αμυντική αυτοσυγκέντρωση και να αξιοποιήσει καλύτερα τις όποιες επιθετικές προσπάθειες θα έκανε. Αυτός ήταν και ο στόχος. Βέβαια, στην επανάληψη του δευτέρου μέρους η Καρδίτσα μπήκε, θα έλεγα, με μεγαλύτερη ένταση και διάθεση για να πιέσει για τον γκολ. Η πίεση αυτή απέδωσε καρπούς και πάρα πολύ γρήγορα. Στο 48 λεπτό ήρθε η φάση που άλλαξε τις ισορροπίες της αναμέτρησης. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του ΟΕΣ, η μπάλα παρέμεινε στην περιοχή της Ζακίδου. Εκεί ο Γιφτομήτρος έχασε τον προσωπικό του αντίπαλο και σε μια φάση διαρκείας ο Μετιέντα εκμεταλλεύτηκε το λάθος, βρέθηκε στην κατάλληλη στιγμή, σούταρε. Η μπάλα, όπως όλα δείχνουν και με αυτό που συνέβη με τον επόπτη και τον βοηθό, είχε περάσει τη γραμμή. Και με αυτόν τον τρόπο δεν ακούμπησε η μπάλα στα δίχτυα, αλλά μέτρησε το γκολ. Έγινε το 1-0 για την αναγέννηση πάρα πολύ νωρίς στο 48 λεπτό. Το γκολ αυτό έδωσε αυτοπεποίθηση στους γηπεδούχους, οι οποίοι συνέχισαν να πιέζουν και επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν το momentum. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λίγο αργότερα ο Μετιέντα δοκίμασε ξανά το πόδι του έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνά λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τσόγκα. Η Ζάκηθος όμως δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Η ομάδα μας προσπάθησε να φανεί ανταγωνιστική. Βρέθηκαν πάρα πολύ κοντά στην ισοφάριση. Ο Τζιμόπουλος όμως ήταν και πάλι στη θέση και απέτρεψε τον γκολ, διατηρώντας το προβάδισμα της ομάδας του. Αυτό εκεί, σε αυτή τη στιγμή, στην συγκεκριμένη απόκρουση, θα μπορούσε να είχαν αλλάξει τα πράγματα. Η αναγέννηση συνέχισε να διατηρεί αυτό το προβάδισμα. Αναζήτησε το δεύτερο τέρμα
Στο 64 ο Διαμαντάκος βρέθηκε σε θέση για να απειλήσει, όμως καθυστέρησε να εκτελέσει, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο στην άμυνα της Ζακύθου να αντιδράσει. Η Ζάκηθος προσπάθησε να ανεβάσει τις γραμμές της και την πίεσή της και να φέρει την μπάλα στην περιοχή της αναγέννησης. Και αυτό το έκανε, όμως πλήρωσε μετά τις αντεπιθέσεις που έγιναν και τα αμυντικά λάθη. Η Ζάκηθος κέρδισε μέτρα, αναζήτησε διαδρόμους, επιχείρησε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες για ισοφάριση. Και όσο η ομάδα μας αναζητούσε τον γκολ της ισοφάρισης, τόσο περισσότεροι χώροι δημιουργούνταν στην άμυνα, στην αμυντική της γραμμή. Στα τελευταία λεπτά η αναγέννηση βρήκε τους χώρους που έψαχνε για να απειλήσει στην αντεπίθεση. Λίγο πριν από τη συμπλήρωση του 80 λεπτού, στο 84 λεπτό ο Δρίτσας, ο οποίος είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε. Εκεί το κεντρικό κηδίδυμο δεν μπόρεσε να ανακόψει τον συγκεκριμένο παίχτη. Νομίζω ότι εκεί έπρεπε να γίνει κάποιο φάουλ πριν ο παίχτης μπει στην περιοχή. Μπερδεύτηκαν εκεί οι δύο παίχτες Ζάκηθου. Ο παίχτης μπήκε στην περιοχή και με ψύχρεμο πλασέ έκανε το 2-0. Και κάπου εκεί το μάτς τελείωσε. Έτσι, αυτό το τέρμα αποτέλεσε ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα για την ομάδα μας, η οποία είχε προσπαθήσει να επιστρέψει στο παιχνίδι, αλλά πλήρωσε ξανά την αδυναμία της, την αμυντική αδυναμία. Και με αυτό το 2-0 οι γηπεδούχοι απέκτησαν πλέον σαφές προβάδισμα και η διαχείριση του αγώνα έγινε πολύ πιο εύκολη, θα έλεγα, για εκείνους. Παρά όμως τη δύσκολη κατάσταση, η Ζάκυνθος συνέχισε να ψάχνει τον κόλπο που θα μπορούσε να περιορίσει τη διαφορά και να δώσει έστω και ένα μικρό αγωνιστικό κέρδος. Στο 88 λεπτό ο Παναγιωτούδης εξαπέλυσε την τελευταία του προσπάθεια. Έκανε το σούτ, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι, στερώντας από την ομάδα μας τη δυνατότητα να μειώσει στο σκορ και να μπει έστω για τα τελευταία λεπτά και πάλι στο μάτς. Να πούμε ότι στις καθυστερήσεις η αναγέννηση έβαλε το κερασάκι στην τούρτα. Ο Μετιέντα, που είχε ανοίξει το σκορ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, βρήκε ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Ολοκληρώνοντας μια ιδιαίτερα σημαντική βραδιά για την ομάδα της Καρδίτσας. Τώρα για την ομάδα μας, έτσι, η ήττα στην Καρδίτσα είναι ένα αποτέλεσμα που από μόνο του δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Η έκταση του σκορ, τα αμυντικά λάθη, η αδυναμία αξιοποίησης των ευκαιριών συνθέτουν και η ατυχία συνθέτουν μια εικόνα που απαιτεί, θα έλεγα, άμεση βελτίωση. Το ντεμπούτο του Γιαφιντάνη συνοδεύτηκε από βαριά ήττα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορούν να εξαθούν ορισμένα συμπεράσματα για τη δουλειά του νέου τεχνικού. Είναι πάρα πολύ νωρίς φυσικά. Είναι ωστόσο σαφές ότι ο χρόνος πιέζει και η ομάδα χρειάζεται να παρουσιάσει σύντομα μια πιο σταθερή και αποτελεσματική εικόνα. Οι δύο βαθμοί σε 6 αγωνιστικές και η μοναξία στην τελευταία θέση της βαθμολογίας αποτελούν μια δύσκολη πραγματικότητα για τους και ανοκίτρινος για την ομάδα μας. Η συνέχεια απαιτεί μεγαλύτερη συγκέντρωση, λιγότερα ατομικά λάθη και περισσότερη αποφασιστικότητα μπροστά από την αντίπαλη εστία, αλλά και τύχη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ομάδα μας δεν έχει την πολυτέλεια να μένει εγκλωβισμένη στην απογοήτευση. Οφείλει να αξιολογήσει τα λάθη της, να βελτιώσει την αμυντική λειτουργία, να μετατρέψει την προσπάθεια σε βαθμούς, γιατί στην Super League 2 η διάθεση και το πάθος από μόνα τους δεν αργούν. Χρειάζεται ουσία, συγκέντρωση, αποτελεσματικότητα, στοιχεία που έλειψαν και λείπουν από την ομάδα μας στα παιχνίδια. Γιατί το ότι μίλησα με κάποιους ανθρώπους εκεί από την Καρδίτσα που μου είπαν ότι η Ζάκηθος στο πρώτο μέρος ήταν μια ανταγωνιστική ομάδα. Ήταν μια ομάδα η οποία βάσει της εικόνας της θα μπορούσε να έχει πετύχει κάποιο τέρμα, δεν θα είχε δεχτεί κάποιο τέρμα,
όμως από αυτή την προσπάθεια πάντα κάτι λείπει. Η επιθετική δυστοκία, η διαμόρφωση περισσότερων ευκαιριών, η δημιουργία παιχνιδιού. Στο δεύτερο ημίχρονο, μετά το γκολ του Μετιέντα, η ομάδα έχασε την αυτοκέντρωσή της, προσπάθησε να μεταφέρει τις γραμμές της μπροστά, έμεινε ευάλωτη πίσω, έγιναν και ακόμη λάθη, περισσότερα λάθη στην αμυντική διάταξη και κάπως έτσι ήρθε αυτό το 3-0, διότι η Super League 2 δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Λοιπόν, διαιτητής αναμέτρησης ήταν ο κύριος Δήμος Τζάμος από την Καστοριά, με βοηθούς τον Κωνσταντίνο Λιόντο από την Ήπειρο και τον Απόστολο Μπογιατζόγλου από την Ημαθία. Τέταρτος ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος από το Σύνδεσμο Μακεδονίας. Λοιπόν, για την αναγκαίνση καρδίτσας του Αποστόλη Χαραλαμπίδη, Τζιμόπουλος Ουές, Μανουσάκης στο 61 Κάστρο, Τσέλιος 78 Δρίτσας, Γκόλιας, Διαμαντάκος, Νινίκας στο 69 Θωμάη, Μπενίτεθ στο 78 στη θέση του μπήκε ο Φοφανά, Βιτλής στο 61 στη θέση του μπήκε ο Βουκαϊλόβιτς, Μετιέντα και Ευαγγέλου. Για τη Ζάκηθο του Ηλία Φιντάνη, Τσόγκας, Γιφτομήτρος, Σινγκ, Πεταβράκη στο 86 στη θέση του μπήκε Χατζηδημητρίου, Κάτσε στο 84 στη θέση του μπήκε ο Παναγιωτούδης, Αναστασόπουλος, Νέιρα στο 56 μπήκε στη θέση του Ζωάο Μάριο, Καρίμ στο 71 στη θέση του μπήκε ο Κρυπαράκος, Χουάντρα, Σελμά στο 71 θέση του μπήκε ο Μπαστακός και ο Ροντρίγκες Περέιρα. Η Ζάκηθος δηλαδή αγωνίστηκε ουσιαστικά κατά από τα δοκάρια με τον Τζόγκα, δεξιά Γιφτομήτρος, αριστερά Πεταβράκης, ο Ροντρίγκες και ο Σινγκ ήταν το κεντρικό δίδυμο, Κάτσε και Αναστασόπουλος ήταν οι δύο χαφ, Χουάντρα από τη μία πλευρά, Καρίμ από την άλλη πλευρά, Νέιρα ήταν ο επιτελικός μέσος και ο Ντάνιε Σελμά ήταν ο μοναδικός προωθημένος. Έτσι ξεκίνησε η ομάδα της Ζάκηθο. Η Ζάκηθος πρέπει να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, το λέει και η βαθμολογία. Είμαστε στην τελευταία θέση. Βέβαια, μπροστά μας έχουμε άλλες 23 ολόκληρες αγωνιστικές για να διορθώσουμε τα κακό κείμενα. Αλλά οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, λένε την πραγματικότητα.

Η ομάδα μας λοιπόν δεν έχει πετύχει ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα. Έχει 2 ισοπαλίες και 4 ήττες. Τα τέρματα είναι, έχουμε πετύχει 3 τέρματα και έχουμε δεχτεί 11. Αυτό λέει πάρα πολλά. Είμαστε στο μείον 8, έχουμε δηλαδή αρνητικό πρόσημο στο μείον 8. Είμαστε η μοναδική ομάδα που έχει αυτό το αρνητικό πρόσημο. Έχουμε τη χειρότερη άμυνα αυτή τη στιγμή, παρέα με τον Ολυμπιακό Β, με 11 τέρματα, έχουμε δεχτεί 11 τέρματα. Μετά χειρότερη άμυνα είναι ο Νέστος Χρυσόπουλης με 9 τέρματα, από ό,τι βλέπω εδώ, και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν και οι αριθμοί αποτυπώνουν την σκληρή πραγματικότητα, ότι πρέπει να βελτιωθούμε. Έτσι έχουμε δεχτεί 11 τέρματα, έχουμε πετύχει 3, είμαστε στο μείον 8, έχουμε 2 βαθμούς. Μας θεωρούν ότι είμαστε αυτή τη στιγμή ο αδύναμος κρίκος του πρωταθλήματος. Η αλήθεια είναι ότι οι άλλες ομάδες μας θεωρούν έτσι, διότι βλέπουν και τη βαθμολογία, βλέπουν τι ακριβώς γίνεται, και εμείς πρέπει να το αλλάξουμε αυτό, να μην θεωρήσουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή να μην θεωρήσουμε ότι η ομάδα μας είναι ο αδύναμος κρίκος. Πρέπει να βρούμε γρήγορα εκείνες τις απαντήσεις και να διορθωθούμε σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, τη Ζάκηθο, ότι την αριθμολογία της Ζάκηθο, και βλέπουμε, ας πούμε, την αριθμολογία των πάνω ομάδων, δηλαδή της Μαρκό, η οποία Μαρκό αυτή τη στιγμή έχει πετύχει 12 τέρματα και δεχτεί 5. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, τη διαφορά που έχουν οι ομάδες. Οπότε λοιπόν εμείς πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα. Αρχίζει Ηνωμένης από το παιχνίδι του Σαββάτου απέναντι στον Αστέρα Άχτρο Β. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν δεν μπορέσουμε να πάρουμε βαθμό στο παιχνίδι με τον Αστέρα Άχτορ Β και μείνουμε πάλι στους 2 βαθμούς, τότε η κατάσταση αρχίζει και δυσκολεύει πάρα πολύ επικίνδυνα, και με δεδομένο μετά ότι έχουμε το παιχνίδι ζωής και θανάτου με τον Πύργο, τον άμεσο ανταγωνιστή μας στην μάχη σωτηρίας

σίγουρα δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε οτιδήποτε, ούτε να ρίξουμε ευθύνες για τον προπονητή μας, για τον Ηλία το Βιντάνη, ο οποίος τώρα παρέλαβε την ομάδα. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταθεροποιηθεί λίγο η κατάσταση όσον αφορά το βασικό σχήμα. Τι εννοούμε? Εννοούμε ότι δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε ο Αντελέγη και έπαιξε ο Τσόγκας αυτή τη στιγμή, αν πρέπει να παίζει ο ένας μια αγωνιστική και να παίζει ο άλλος. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε στο κεντρικό εκεί αμυντικό δίδυμο, γιατί ο πολύ καλός Τσίσκας δεν αγωνίστηκε. Δεν ξέρω, μπορεί να υπήρχε, να είναι τραυματίας ο συγκεκριμένος. Εγώ απλά έτσι το λέω αυτή τη στιγμή. Τώρα βέβαια με την είσοδο του Αναστασόπουλου έπρεπε να βγει κάποιος από το χώρο της μεσαίας γραμμής, και στην παρούσα φάση εδώ βλέπουμε ότι ο Παναγιωτούδης ήταν αυτός ουσιαστικά που έμεινε εκτός βασικού σχήματος, δεν ξεκίνησε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ποιότητα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να κρατήσει την μπάλα κάτω, έτσι θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο ομορφαίνει το παιχνίδι της ομάδας. Τώρα θα πει κάποιος, μπορούν να χωρέσουν τρεις παίχτες στην μεσαία γραμμή με τον Παναγιωτούδη, με τον Κάτσε και με τον Αναστασόπουλο μέσα, γιατί έπρεπε να μπει και ο Νέρα. Βέβαια να πούμε ότι ο Νέρα έγινε αλλαγή στο 56, δεν στον μπήκε ο Ζωάο Μάριο. Δεν είμαι εγώ προπονητής βέβαια να κρίνω, αλλά έτσι από το αποτέλεσμα φαίνεται τελικά ότι ίσως θα ήταν καλύτερη η περίπτωση να η ομάδα να παίξει με τρία καθαρόαιμα χαφ. Κατά τη δική μου την άποψη, μπορεί να είμαι λάθος, δηλαδή να παίξει με Κάτσε, Παναγιωτούδη και Αναστασόπουλο με τρία χαφ, και αργότερα θα μπορούσε στο παιχνίδι να μπει και ο Χουάν Νέιρα, έτσι ώστε αν το παιχνίδι ήταν στο 0-0 να δώσει έτσι ιδιαίτερη όθηση και πνοή βέβαια στην επιθετική διάταξη της ομάδας μας. Δεν ξεκίνησε έτσι η ομάδα. Ο Παναγιωτούδης είναι μέσα στον πάγκο, ο Κάτσο αμυντικό χαφ, ο Αναστασόπουλος λίγο πιο μπροστά. Έτσι επέλεξε να κατεβάσει την ομάδα ο Ηλίας ο Βιντάνης. Από εκεί πέρα υπάρχουν θέματα που αφορούν φυσικά τη δημιουργία, έτσι. Είμαστε και άτυχοι φυσικά, γιατί είχαμε το δοκάρι του Παναγιωτούδη. Είχαμε βέβαια, είμαστε και άτυχοι με το σούτ εξεπαφής του Νέιρα. Ο τερματοφύλακας ο Τζιμόπουλος έκανε έτσι σπουδαία επέμβαση στο πρώτο μέρος και κάπου εκεί αποσόβησε βέβαιο γκολ για την ομάδα του. Όμως όπως και να το κάνουμε, πρέπει να αποδεχτούμε την πραγματικότητα, αλλά πρέπει να την αλλάξουμε, να την αποδεχτούμε αλλά να την αλλάξουμε. Δεν είμαι προπονητής, δεν είμαι αυτή τη στιγμή, δεν παρακολουθώ την ομάδα πώς γίνονται οι προπονήσεις και τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά θεωρώ ότι έπρεπε να πάμε λίγο πιο προσεγμένα, προσεκτικά. Πήγαμε καλά στο πρώτο μέρος, όμως στο δεύτερο χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας. Βέβαια δεν χάθηκε τίποτα, πρέπει να διορθώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα πρέπει να ξεκολλήσουμε από την έτσι, δεύτερη, από τις δύο βαθμούς, από την τελευταία θέση, συγγνώμη. Μακάρι να είμαστε στη δεύτερη θέση. Διότι όσο είμαστε στο βυθό της βαθμολογίας, τότε μπορούμε να χάσουμε και την επαφή με τις ομάδες εκείνες που θα δώσουμε πολύ μεγάλη μάχη για να παραμείνουμε στην κατηγορία. Γιατί η Ζάκετος έχει δύο βαθμούς, ο Νέστος 4, ο Πύργος 5, η Ανακαίνιση 5, ο ΠΑΟΚ Β5, ο Ολυμπιακός Β5. Αυτές τις ομάδες ουσιαστικά κυνηγάμε αυτή τη στιγμή. Δεν κυνηγάμε φυσικά τον Παρσεραϊκό, ο οποίος είναι στους 6 βαθμούς και έτσι, μια ομάδα η οποία θα πάει για πρωτάθλημα. Αλλά ουσιαστικά πρέπει να βάλουμε 4 ομάδες κάτω από εμάς. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να μην ιτηθούμε στο
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το Σάββατο και να κερδίσουμε την επόμενη αγωνιστική, τη μεθεπόμενη αγωνιστική, τον πύργο. Δεν ξέρω πού θα γίνει αυτό το παιχνίδι, γιατί καταλαβαίνετε τώρα. Έχουμε και αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο το θέμα της αγωνιστικής ανάτασης της ομάδας, είναι και πού πρέπει να αγωνιστούμε. Πού θα αγωνιστούμε, σε ποιο γήπεδο. Πρέπει να βρούμε έδρα. Και κλεισμένο το θυρών δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή. Πολύ δύσκολο. Άσχετα βέβαια αν ο δήμαρχος τις προάλλες είπε ότι μπορούμε και κλεισμένο το θυρών να παίξουμε. Δεν είναι τόσο εύκολο. Μακάρι να το πετύχουμε αυτό, τουλάχιστον να παίξουμε και κλεισμένο το θυρών εδώ στο δημοτικό στάδιο. Αλλά τα αλλά είναι πάρα πολλά. Δεν ξέρω, Καλυθέα λέτε, Ηλιούπολη, και η ζωή συνεχίζεται, έτσι. Συνεχίζεται σαν να μην τρέχει και τίποτα. Μακριά από την έδρα μας, μακριά από τον κόσμο. Ο κόσμος έχει ξενερώσει. Σας το λέω εγώ παιδιά, εντύμως. Ο κόσμος, όλος ο κόσμος έχει ξενερώσει. Όχι από την ίδια την ομάδα, από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για την ομάδα. Έχει ξενερώσει ο κόσμος. Είναι διαφορετικό να περιμένεις κάθε δεύτερη Κυριακή να παίξεις την έδρα σου με κόσμο, και διαφορετικό να βλέπεις την ομάδα μέσα σε ένα λεωφορείο να πηγαίνει μια στην Ηλιούπολη, μια στην Καλυθέα ή και εγώ δεν ξέρω πού αλλού, για να παίξει τα έντος έδρας παιχνίδια της. Και την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, ο ίδιος ο δήμαρχος στις δηλώσεις που έκανε την άλλη φορά μίλησε και για συκοφάντες. Και ξαναλέω εγώ, καλά είναι όλα αυτά που λέει ο δήμαρχος για τα 5 εκατομμύρια έργα, χρήματα τα οποία θα γίνουν δύο έργα, το κλειστό και η ανάπλαση της νότιας κερκίδας του δημοτικού σταδίου. Αλλά τι να το κάνω εγώ όταν δεν θα έχω ομάδα να τη χειροκροτήσω στο γήπεδο. Καλό είναι να φτιάξουμε την κερκίδα, μια χαρά, αλλά στο τέλος ίσως να μην έχουμε ομάδα. Και όπως χάσαμε τα δύο προηγούμενα κεκτημένα, γιατί πάλι εδώ φωνάζαμε και λέγαμε να μην χαθεί το κεκτημένο, να μην χαθεί το κεκτημένο της πρώτης φοράς που μείναμε στην κατηγορία 3 χρόνια. Τελικά χάθηκε αυτό το κεκτημένο. Η ομάδα διαλύθηκε. Στην κυριολεξία όμως η ομάδα τότε διαλύθηκε. Εκείνο τον Οκτώβριο, πριν από 10 χρόνια ακριβώς, η ομάδα υποβιβάστηκε, διαλύθηκε. Δεν μπορούσε να δηλώσει ούτε στην τρίτη εθνική κατηγορία, ούτε πουθενά αλλού, ούτε στο τοπικό ποδόσφαιρο. Και επί της ουσίας έγινε συγχώνευση τότε με τον Ζακυνθιακό. Μάλλον ο Ζακυνθιακός ήταν αυτός, ο Στράτος ο Κουρούμαλος, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε όλα, που έδωσε το χέρι βοηθείας και η ομάδα κρατήθηκε στη ζωή. Βέβαια δεν μου αρέσει βέβαια ο όρος έτσι που το χρησιμοποιούμε, που λέμε πλασμαφαίρεση, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τη δεύτερη φορά, όταν η ομάδα μας το 21-22 βρέθηκε στην Β' Εθνική Κατηγορία με 1002 προβλήματα, δεν πήραμε πιστοποιητικό συμμετοχής, παίξαμε με προσωρινή απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, χωρίς να παίρνουμε χρήματα από την κεντρική διοίκηση, την κεντρική εξουσία, υποβιβαστήκαμε και ξανά πάλι από την αρχή. Αυτή τη φορά ανεβήκαμε με το σπαθί μας. Ανεβήκαμε με αγωνιστικές οδούς και τώρα κινδυνεύουμε και πάλι να βρεθούμε στην Άβυσσο. Μπορεί να είναι νωρίς ακόμη και να λέμε ότι είμαστε στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, απομένουν άλλες 23
αγωνιστικές ακόμη ολόκληρες, μπορούν να αλλάξει η κατάσταση, αλλά αν δεν αλλάξει, γιατί αυτή η κατηγορία δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος, θα αργήσουμε πάρα πολύ να επιστρέψουμε και πάλι στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, γιατί το επαγγελματικό ποδόσφαιρο τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει και θα αναβαθμιστεί ακόμη πιο πολύ. Θα μείνουν μόνο οι μεγάλες ομάδες στην Β' Εθνική Κατηγορία. Αν θέλουμε λοιπόν εμείς να λεγόμαστε μεγάλη ομάδα, πρέπει να μείνουμε σε αυτό το επίπεδο και όχι να βολορδένουμε εδώ γύρω στα χωριά και να παίζουμε με ομάδες μικρές σε ιστορία και σε φανέλα.

Λοιπόν, να πούμε ότι χθες ο Πανιόνιος στο Ρελαντί κέρδισε 3-0 τον ΠΑΟΚ Β. Και με 3 δοκάρια ο ιστορικός. Τώρα καλείται να παίξει με την Νίκη Βόλου στο Παντελής Μαγουλάς την επόμενη Δευτέρα. Για τον Πανιόνιο, να πούμε τις συνθέσεις του Φεράντο, Κράνιτς, Αυλονίτης, Μπούρης, Γκαντέλιο, Βερνάρδο στο 70 στη θέση του Μπίκια Χριστόπουλος, Δίας, Πέτας στο 21 λόγω τραυματισμού πήγε στη θέση του Στούπης, στο 70 λόγω τραυματισμού στη θέση του Μπίκια ο Μπαϊνόβιτς, Χατζηστραβός στο 70 ο Παυλόπουλος, Αλεξανδράκης, Σομπρίνο, Μόρσε και Μάναλιες. Για τον ΠΑΟΚ, Νικολακούλη, Σιδεράς, Κοτσίδης, Ντούγκα, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου, Γιόγκα, Στήλος, Τσιφούτης, Παπανικόπουλος και Μπέρδος. Λοιπόν, φεύγουμε από την Super League 2. Ναι, ο φίλος εδώ πέρα μου λέει, έχεις δίκιο Δημήτρη, γι' αυτό, για την ξενέρα που νιώθουμε όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και τη μεγάλη ομάδα του νησιού μας, να μην μπορούμε να χαρούμε, να χειροκροτήσουμε τους ποδοσφαιριστές, να γνωρίσουμε τους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει και αυτή η επαφή η οποία έχει χαθεί, έτσι. Είναι αλλιώς να είσαι στο γήπεδο και να λέει ο δίπλα ποιος είναι αυτός με τη φανέλα, με το νούμερο 30, με το νούμερο 11. Λέω εγώ τώρα. Χάθηκε και αυτή η επαφή. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος μπορεί να δει τη Ζάκηθο δεν γνωρίζει και τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή χάσαμε και τις Κυριακές μας.

Και όλα αυτά διότι ακόμη δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει με την αδειοδότηση του Δημοτικού Σταδίου και πώς να το γνωρίζουμε όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκκρεμότητες που δεν έχουν βρει τη λύση τους. Eyes on Box, δηλαδή τα δημοσιογραφικά θεωρία, κερκίδα, είσοδοι, έξοδοι και τέτοια πράγματα ακόμη δεν έχουν γίνει, όπως δεν έχουν πραγματοποιηθεί αυτές οι εργασίες. Λοιπόν, κάποιος φίλος έπαιρνε τηλέφωνο, ας ξαναπάρει πάλι, δεν το προλάβα, να το σηκώσω. Τώρα για τα Eyes on Box το έχουμε πει, έχει γίνει προκήρυξη, έχει βγει προκήρυξη, θα περιμένουμε ότι ορίζει η νομοθεσία, δηλαδή να μην υπάρχουν στάσεις, ένας μήνας δηλαδή.

Λοιπόν, ένας φίλος εδώ με ρωτάει να ξαναπώ το πρόγραμμα για άλλη μια φορά. Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής, έτσι. Είπαμε Σάββατο, Αστέρας Άκτορ Β' Ζάκυνθος, 3 και 4. Μαρκό Ελλάς Ήρου, 3 η ώρα. Αυτά τα δύο είναι τηλεοπτικά, δηλαδή 3 παρατέταρτο το, από την ΕΡΤ 2 Σπορ, Αστέρας Άκτορ Β'. Και Μαρκό Ελλάς Ήρου, 3 η ώρα από την τηλεόραση, από το YouTube της Super League 2. Την Κυριακή έχουμε Λάρισα Παναστεραϊκός 3 παρατέταρτο, τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Πύργος Καρδίτσας, Καρδίτσα 3 ώρα από το, από το YouTube της Super League 2. Νέστος Χρυσούπολης Καλυθέα 3 ώρα χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Και το Παθρακικός Ολυμπιακός Β 3 ώρα χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Τη Δευτέρα Νίκη Βόλου Πανιώνιος 3 παρατέταρτο από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Και ΠΑΟΚ Β Απόλλων Καλαμαριάς 3 ώρα γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Λοιπόν, αύριο θα μιλήσουμε για τα υπόλοιπα θέματα, παιδιά, λόγω ότι πρέπει να κάνω κάποια τηλέφωνα στην Αθήνα για τον Ραφαήλ. Αύριο θα πούμε περισσότερα πράγματα. Σας ζητάω για άλλη μια φορά ταπεινά συγγνώμη, αλλά προέχουν αυτή τη στιγμή άλλα θέματα. Οπότε λοιπόν, και αύριο μέρα είναι. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε ως αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Τα λέμε, για χαρά.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο Νέρον, ο Νέρον!
1: Σιγά μην είναι και ο Ιούλιος Κέσαρ.
0: Κύριε Νέρον, δώστε μου ένα λεπτό.
2: Δεν έχω ψηλά μαζί μου, κυρία μου.
1: Για ψηλές είναι, μην την ακούτε.
0: Όχι, εγώ σας άκουσα που λέγατε για κάτι γυαλιά στη Ρώμη.
2: Ποια Ρώμη, κυρία μου καλή, για τη Ρώμα έλεγα. Σιγά μην έχει η Ρώμη τα γυαλιά του eyesight. Ρώμη. Παρίσι, Νιου Γιόρκ, το Λονδίνο και η Βιέννη. Μπρος τα eyesight καμιά. Μα καμιά τους δεν βγαίνει. Έκανα ρήμα με το Βιέννη.
1: Κύριε Νέρονα, να χαρείτε.
2: Φυσικά και θα χαρούμε.
1: Μη μας βάζετε στο παιχνίδι και τη Βέμπο.
2: Εγώ για το eyesight λέω. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Και πούσε να τις πάρεις επιγόντως γυαλιά. Άκου Νέρον, κοντζάμ Αλεξάνδερ the Great.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: κάνει.
1: 40 είναι αποτυχία, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας από το Ρέθυμνο, όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία, όπως τόνισε, δίνει λύσεις και ευκαιρίες στους δανειολήπτες με τη σφραγίδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η πρόταση επαναφέρει, σύμφωνα με το Πασόκ, την προστασία της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης για τα κόκκινα δάνεια, τη διαγραφή στα πανωτόκια και τη ρύθμιση των χρεών σε 120 δόσεις. Αυξημένες ροές μεταναστών στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο από τα ξημερώματα. Έχουν διασωθεί από το λιμενικό συνολικά 253 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους στα ανοιχτά του νησιού. Σε 10 ακόμη περιφερειακές ενότητες επεκτείνεται το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τους πολίτες και τις οικογένειες που επιλέγουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους και να λάβουν οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται πλέον και οι περιφερειακές ενότητες Δράμας, Φλόρινας, Κιλκής, Σερών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ, ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της μετεγκατάστασης. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη στους δήμους Σουφλίου, Δηδημοτήχου και Ορεστιάδας του Εύρου. Συνελήφθησαν 2 μέλη εγκληματικής ομάδας στην Καβάλα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 89 κιλά κατέργαστης κάναβης και 85 κιλά κατεργασμένης κάναβης. Η ειδικογραφία περιλαμβάνει άλλους 3 σημεδαπούς. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διέπρεταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού. Συνελήφθησαν 3 άτομα στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στη Γλυφάδα. Σε βάρος του σχηματίστηκε ειδικογραφία κατά περίπτωση. Πτώση για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9:30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα, κατά τόπους ισχυρά έως τις πρώτες ώρες. Βαθμιαία ευαλτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά της χώρας προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Τα φαινόμενα στη Κηδική, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα δυτικά της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8, τοπικά στο Αιγαίο 8 με 9 και πρόσκαιρα έως 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 18.
3: Κρύο! Τέλος! Πρέπει να προχωρήσω με θερμομόνωση. Εσύ ως μηχανικός, τι λες?
4: Να προχωρήσεις. Αλλά γνωρίζεις ότι απώλειες ενέργειας δεν έχεις μόνο από τους τοίχους. Και θερμομόνωση να κάνεις, θα έχεις απώλειες από την ταράτσα 35 με 40%.
3: Α, έχω βρει τη λύση. Θα επιλέξω το ολοκληρωμένο σύστημα ThermoSeal και Cool Roof της Durostik. Έτσι θα έχω ταυτόχρονα θερμομόνωση και θερμοστεγάνωση. Και θα είμαι διπλά κερδισμένος.
4: Σωστά. ThermoSeal και Cool Roof για οικονομία. Τέλος στους μεγάλους λογαριασμούς χειμώνα-καλοκαίρι. Όταν δεν θες μισές δουλειές, επιλέγεις Durostik. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Θοδωρής Βαμβακάρης και Τάκης Γιαννούτσος.

0: με το box στην Αμερική θα ασχοληθούμε σε λίγο. Αλλά το boxer ήταν συμπτωματικό. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Η αδιόρθωτη Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Πολ Σάιμον με το Σάιμον Γκαρφάγκελ εδώ πέρα στο ραδιοφωνό του Sky 100,3, 5 με 6 κάθε απόγευμα. Γιατί έχει γενέθλια σήμερα ο Πολ Σάιμον, το 41 γεννήθηκε, ή μόνος του ή με τον Γκαρφάγκελ έγραψαν και γράφει ακόμα μια μοναδική ιστορία στην μουσική, από το Sound of Silence και το Mrs. Robinson μέχρι το Boxer και το Bridge Over Troubled Water και δίσκους και επιτυχίες και πολλά τσάρτ και πολλές συναυλίες και πολύ, πολύ μεγάλη καριέρα αυτός ο άνθρωπος.
1: Και έντονα πολιτικοποιημένος,
0: ναι,
1: σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Είχε πάρει και θέσεις πολλές φορές σε εκλογές και μάλιστα το 86 ήταν στο επίκεντρο της διαμάχης για το Apartheid. Είχε κυκλοφορήσει το Graceland, ένα σπουδαίο άλμπουμ στην Νότια Αφρική με μαύρους νοτιοαφρικανούς μουσικούς, την εποχή που υπήρχε ένα διεθνές πολιτιστικό μποϊκοτάζ, και οργανώσεις κατά του Apartheid τον είχαν κατηγορήσει ότι παραβίαζε το μποϊκοτάζ. Εκείνος υποστήριξε ότι δεν ενίσχυε το καθεστώς, αλλά έδινε διεθνή φωνή στους αποκλεισμένους καλλιτέχνες, γιατί με νοτιοαφρικανούς έκανε τη μουσική.
0: Ναι.
1: Και υπήρχε μια αντιπαράθεση έντονη, και μάλιστα τον είχαν υπερασπιστεί και πολλοί νοτιοαφρικανοί καλλιτέχνες, και βέβαια είχε μεγάλη δράση σε περιβαλλοντικά ζητήματα, μια σπουδαία προσωπικότητα.
0: Ναι, ήταν κρίμα αυτό που έγινε. Αυτό το άλμπουμ που είπε στο, ναι, Graceland, από την προσωπική του καριέρα, αλλά και το Sound of Silence που ήταν μαζί με τον Γκαρφάγκελ, είναι δύο από τα άλμπουμ τα οποία έχουν μπει στο Εθνικό Μετρό Ηχογραφήσεων για την πολιτιστική του σημασία. Έχουμε πει πολλές φορές γι' αυτό. Είναι ένα αρχείο, μια βιβλιοθήκη στο Λευκό Οίκο που μπαίνουν μέσα άλμπουμ όσον αφορά στη μουσική, τα οποία είναι ιστορικά. Πρέπει να μείνουν στην ιστορία, να τα μάθει, να τα ακούσει ο ιστορικός του μέλλοντος και ο κόσμος, ας πούμε.
1: Και ένας καλλιτέχνης προσπάθησε με τον Graceland να ενώσει μουσικά δύο κόσμους. Παρ' όλα αυτά, κατηγορήθηκε ότι υπονόμευσε ένα πολιτικό ρεπορτάζ, το οποίο στόχευε στην κατάρτιση του φυλετικού, στην κατάργηση του φυλετικού διαχωρισμού. Ναι. Δηλαδή, αυτό που έκανε ήταν σύμφωνο με την επιδίωξη του μποϊκοτάζ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όμως παρ' όλα αυτά, κάποιοι, ξέρεις,
0: παρεξηγήθηκε.
1: Θερμοκέφαλοι ενδεχομένως.
0: Ναι, άλλη μια παρεξήγηση στην κοινωνία μας, λοιπόν.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Είναι η αδιόρθωτη, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Μπακάρης από τον Sky 100,3.

0: Το θέμα βέβαια που έχει προκύψει τώρα που είναι έκτακτη είδηση παντού είναι ότι ο Λευκός Οίκος τελείωσε την Kimberly Guilfoyle, ζήτησε την παρέτησή της. Όσο και αν ψάξει κάποιος, δύσκολο να βρει ανάλογη περίπτωση όπου πάβει με τέτοιο τρόπο δημόσιο ο Λευκός Οίκος. Έχουν γίνει απομακρύνσεις πρέσβεων Αμερικανών στην Ελλάδα, αλλά πολύ σιωπηρά. Δηλαδή, απλώς μια αντικατάσταση. Έφυγε κάποιος, ήρθε κάποιος, έφυγε και ήρθε κάποιος άλλος. Ποτέ δεν είχαμε τόσο έντονη αντιπαράθεση και να βγει και ο ίδιος ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος Τραμπ χθες και να πει, ας πούμε, ότι εξετάζουμε την. Και εφόσον το είπε ο Τραμπ χθες, ήταν πολύ λογικό.
1: Καλά,
0: μέσα
1: ναι, ναι.
0: Σε λίγες ώρες να.
1: Άνθρωπος ο οποίος.
0: Όχι απλά, να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Όχι απλά την τοποθέτηση, ας πούμε. Τη στήριζε, ήταν ναι. Για πολύ καιρό η οικογένειά του, με την ευρύτερη. Όχι με την ευρύτερη, με την.
0: δεν είχαμε σχέση.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ήταν. Πώς το λένε, λόγω της σχέσης του με το γιο του, είχαν μία.
0: Ξέρω εγώ. Ναι.
1: Δεν ήταν απλά γνωστή του, θέλω να πω. Δεν ήταν απλά μία προέκυψε.
0: Ναι, ήταν άτομο το οποίο. Υπάρχει μία. Μια περίπτωση ενός πρέσβη ο οποίος απομακρύνθηκε μετά από απέτηση της ελληνικής κυβέρνησης. Ήταν ο Γουίλιαμ Σόφελε το 1977, τον οποίο είχε επιλέξει ο Τζίμι Κάρτερ τότε, και επειδή είχε κάνει κάποιες δηλώσεις για το Αιγαίο, τις οποίες δεν μας άρεσαν εδώ στην Ελλάδα, ζητήσαμε τότε, ήταν η κυβέρνηση Καραμαλή, και ζήτησε να μην τοποθετηθεί, και τελικά το πέτυχε αυτό και δεν τοποθετήθηκε. Ήταν τότε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Δημήτρης Μπίτσιος, ο οποίος είχε πει στον Αμερικανό ομόλογο του, τον Cyrus Vance, ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν αποφάσισε η Ουάσιγκτον να αποσύρει την υποψηφιότητά του, αλλά δεν είχε διοριστεί καν πρέσβης.
2: Ναι. Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
0: Μέσω ίντερνετ μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε, και στο Viber 698-123-1003. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι μαζί μας Σοφία Γαλάνη και η Σοφία Καλαβρού. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, τα ωραία της κομμάτια που ακούμε. Και τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη.

Λοιπόν, η ώρα είναι 17 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ στον Sky 100,3, η αδιόρθωτη όπως έχουμε πει. Και μιας και είμαστε στα αμερικανικά τα νέα, υπήρχε ένα αμερικανικό πλοίο, αεροπλανοφόρο για την ακρίβεια, το USS Abraham Lincoln, το οποίο αναχώρησε από το San Diego τον Νοέμβρη του 25, την προηγούμενη χρονιά δηλαδή, ένα χρόνο πριν σχεδόν, έφτασε στη Μέση Ανατολή τον Ιανουάριο του 26 και η αποστολή του συνδέθηκε συνέχεια με τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν που ξεκίνησαν στο τέλος Φεβρουαρίου, 28 Φεβρουαρίου. Το αεροπλανοφόρο αυτό γύρισε πίσω.

0: των ανθρώπων που ήταν πάνω στο πλοίο και γύρισαν και βρήκαν παιδιά τα οποία τα είχαν αφήσει χωρίς να έχουν γεννηθεί. Όταν ακόμα ήταν έγκυος η γυναίκα τους και γύρισαν και τα παιδιά είχαν γεννηθεί. 6, 7,
1: πόσες μέρες πάνω ήταν?
0: 322 μέρες. Σχεδόν χρόνος.
1: Ναι.
0: Σχεδόν χρόνο έλειπε. Οπότε.
1: Είχαν γεννηθεί, δηλαδή.
0: Είχαν γεννηθεί τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν τα πρόλαβα.
1: Ναι,
0: δεν τα πρόλαβα να τα δουν. Ναι.
1: 322 μέρες είναι, 10 μήνες.
0: Στους 12 μήνες, πάνω γεννήθηκε το παιδί. Στο 7 μήνες που έλειπε, είχε άλλους 5 μήνες μετά που το είδε. Ήταν πολύ συγκινητικές αυτές οι στιγμές, πραγματικά. Έχουμε πολλές και φωτογραφίες και πολλές δηλώσεις τους. Αλλά ειδικά αυτοί που γνώρισαν τα παιδιά τους για πρώτη φορά, ήταν πραγματικά κάτι ασύλληπτο για την.
1: Θύμισε ανάλογες περιπτώσεις όπως το Βρετανικό λεπτομεροφόρο πάλι. Του HMS Queen Elizabeth που είχε γυρίσει το 21 μετά από 7 μήνες αποστολής, ή τα Falkland που είχαν γυρίσει οι Βρετανοί στρατιώτες, είχαν πολεμήσει για μήνες. Και βέβαια θυμίσε και τις περιπτώσεις από τους διαστημικούς σταθμούς, όπως για παράδειγμα ο Butch Wilmore και η Sunny Williams, 286 μέρες ήταν που είχε γίνει το η βλάβη στο διαστημόπλιο.
0: Α, ναι,
1: πάνω και τα λοιπά.
0: Καλά, αυτό ήταν.
1: Ή ο Frank Rubio ρεκόρ, έχει 371 μέρες στο διάστημα. Πάνω από χρόνο ήταν ο Frank Rubio. Οπότε είναι ανάλογες περιπτώσεις. Φαντάζεστε τη χαρά των. Τώρα που λες για αεροπλανοφόρα, υπάρχει μια φοβερή ιστορία που έχει αρκετή πλάκα με τον Donald Trump και είναι ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal. Υποτίθεται ότι ο Τραμπ είχε συναντήσει ένα ναύτη πριν από 10 χρόνια σε ένα αεροπλανοφόρο στο Gerald Ford. Εκεί λοιπόν ο Bill Jones ήταν αυτός ο ναύτης, κατά τον Τραμπ. Υποτίθεται ότι ο Jones είχε πει: κοίταξε να δεις, έχουμε τους παραδοσιακούς ατμοκίνητους καταπέλτες απογείωσης αεροσκαφών, που είναι πολύ καλύτεροι από τους καινούργιους που πούμε τώρα, τους μαγνητικούς. Τώρα υπάρχει παλιά τεχνολογία, πάρα πολύ καλή.
0: Κβαντική.
1: Τάκουσα.
0: Καινούργια, κβαντική κι αυτά.
1: Τάκουσα αυτό λοιπόν ο Τραμπ και πίστηκε πολύ και τον Αύγουστο είπε το ναυτικό να εξετάσει την επιστροφή στην παλαιότερη τεχνολογία για ένα νέο αεροπλανοφόρο.
0: Ναι.
1: Τρελάθηκαν οι Αμερικάνοι. Τώρα, φίλοι, τι μας λέει τώρα αυτός. Ναι. Δηλαδή έχουμε κάνει τη νέα τεχνολογία, τώρα μας δάνε τον παλιό και ψάχνουν να βρουν αυτόν τον Bill Jones, δεν μπορεί να τον εντοπίσει κανείς πουθενά ότι. Ποιον βρήκε και τούτα από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, από ένα ναύτη, πίστηκε υποτίθεται ο Τραμπ και είπε, ας πούμε, φτιάξτε τα υπόλοιπα.
0: Α, τουλάχιστον ήταν, αλλά ήταν ναύτη. Ήταν απλά ένα ναύτη.
1: Δεν μπορούν να το βρούνε, ποιος έκανε τη ζημιά.
0: Ήταν bot.
1: Ρωσικό bot δεν ήταν.
0: Ρωσικό bot από τότε που την έβαλε. Δεν τον έχω ικανό τον Τραμπ.
1: Άλλαξε το σχεδιασμό του αμερικανικού στόλου και παραμένει άφαντος ο συγκεκριμένος.
0: Ναι. Είναι φοβερό αυτό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 5. Έχουμε. Ήθελα να πω εξελίξεις, αλλά τι εξελίξεις. Σήμερα όλη μέρα η κίνηση στους δρόμους είναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι φοβερή. Αλλά έχουμε την Χρύσα Τσιχλή σε λίγο που θα μας πει δύο λόγια για την αποπομπή της. Κίμπερλι. Χρύσα,
1: καλησπέρα.
2: Καλησπέρα,
0: καλώς ήρθες.
2: Τη ζητήσανε να παραιτηθεί με το καλημέρα σας, νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Ρωτήθηκε όταν από δημοσιογράφο αν εξετάζουν την απόλυσή της, αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα ή ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης της. Και η κυρία Ζακαράια είπε ότι ζητήσαμε από την πρέσβη Γκίλ Φόλι να παραιτηθεί. Ήταν ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας. Της ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Ναι.
2: Μόνο και μόνο που της εύχονται τα καλύτερα.
1: Σε κάποια άλλη πρεσβεία, ας πούμε.
2: Καταλαβαίνουμε ότι από αυτή την πρεσβεία τουλάχιστον. Ναι. Δεν θα μακροημερεύσει.
1: Γιατί με αυτά
2: αυτή
1: που έχουν γραφτεί και αυτά όλα που έχουμε διαβάσει για την Γκίλ Φόιλ. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν ο Τραμπ πιστεί, ας πούμε, να τη βάλει σε κάποια άλλη πρεσβεία.
0: Εντάξει,
1: με όλη αυτή την ιστορία.
0: Τώρα να περιμένουμε και τις δικές σας. Ότι ήμουν ευχαριστημένη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και τέτοια.
2: Σαφέστατα, αυτή τη στιγμή περιμένουμε κάποια τοποθέτηση από την κυρία Γκίλ Φόιλ για το. Μάλιστα, να σα πω την αλήθεια, πριν από λίγο στο Associated Press διάβασα ότι δεν είναι σαφές αν έχει παραιτηθεί. Ωστόσο, επισήμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Η είδηση κάνει ήδη το γύρο του κόσμου. Όλα τα μέσα αυτή τη στιγμή παίζουν το ότι ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει από την πρέσβη στην Ελλάδα να παραιτηθεί. Θυμίζουν όλη την ιστορία και όλα τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal σχετικά με ανάρμοστη συμπεριφορά, με δώρα που έχει δεχθεί, με σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα. Έχει ήδη ξεκινήσει έτσι και αλλιώς, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα και όχι οποιαδήποτε, CNBC και CNN, έρευνα από το Γενικό Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών για την κυρία Γκίλ Φόιλ και τις δραστηριότητες, τη δραστηριότητά της, συγγνώμη.
0: Άλλοι άδε.
1: Οπότε προς τον παρόν.
0: Δύο άδε τρέχουν τώρα.
1: Προς τον παρόν δεν βλέπω να πηγαίνει κάπου αλλού. Προς τον παρόν τουλάχιστον.
2: Και να σας πω ότι λίγο πριν την τοποθέτηση Ζακαράια είχε ο Τραμπ προχωρήσει μία.

0: δημόσια δήλωση ακριβώς που δείχνει την απογοήτευσή του, αν θέλετε, λέγοντας ότι το εξετάζουμε.
1: Τον είχε ρωτήσει κάποιος δημοσιογράφος, είδα δηλαδή τη φάση που απάντησε. Κάποιος το ρώτησε για την Guildhall, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα θέμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι κάτι που ξεπερνάει την Ελλάδα.
0: Σε ό,τι αφορά την Kimberly Guilfoyle, σκέφτεσαι να την απολύσετε? Λοιπόν, το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Νομίζω είναι μια δημόσια δήλωση δυσαρέσκειας προς τον άνθρωπο που είχε ο ίδιος επιλέξει να έρθει εδώ, με πολύ στενές και συγγενικές σχέσεις με την οικογένεια Τραμπ. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι μια εύκολη επιλογή.
2: Αλλά εκείνη είπε να έχει παραιτηθεί. Μήπως δεν είναι
1: ένα απόλυση.
2: Εμείς πάντως το λέμε στις ειδήσεις. Δεν ξέρω αν έφτασε στα αυτιά σας.
1: Είναι απόλυση. Αν δεν παραιτηθεί, είναι απόλυση.
0: Με ευγενικό
1: τρόπο. Αποζημίωση.
0: Δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Περιμένουμε. Σίγουρα θα υπάρχουν εξελίξεις. Περιμένουμε σε το διάστημα.
2: Και εμείς, Χρήστα, άμα γίνει η εξέλιξη, να μας προτιμήσεις.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Νομίζω ότι τώρα λίγη σημασία έχει. Τώρα, αν απολύθηκε και παραιτήθηκε, σημασία ότι θα έχουμε κάποιο νέο πρέσβη, κάποια νέα πρέσβυρα στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πέρα από τα δικά μας υπάρχουν οι δικές τους ενδιάμεσες εκλογές, η δική τους εσωτερική πίεση και κάπου γύρω από όλα αυτά. Έχουν να κάνουν και οι αποφάσεις με την Guilfoyle.
1: Τα δώρα θα τα γυρίσει πίσω, ή.
0: Δεν νομίζω. Κατά την ίδια. Κατά την ίδια δεν υπάρχει θέμα. Ήταν η συμπεριφορά της, ήταν αντίστοιχη με όσα.
2: Για να μην νομίζεις.
1: Όχι, θα γυρίσω πίσω.
0: Με όσα προστάζει το State Department.
1: Χρήστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν έχεις κάτι καινούριο, μας λες.
2: Εδώ είμαστε.
0: Εννοείται.

Είμαστε 26 λεπτά μετά τις 5. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε. Αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr/Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. We'll be right back.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κριτική.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
4: Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
5: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
6: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
5: Μην το χάσετε.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, να παραιτηθεί, δήλωσε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα εις βάρος της για οικονομικές συναλλαγές, ενώ και ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στην νοτική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Ανθούσας έως Μεταμόρφωσης, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς έως Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο από Περιστέρι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη. Ήχησε το 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες λόγω της κακοκαιρίας. Καλούνται οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες από σήμερα έως αύριο το απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Κίμης, Αλιβερίου, Δυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς επίσης σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διάπρεταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού. Συνελήφθησαν 3 άτομα στη Γλυφάδα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και με τον Αντριάνο Τσελεντάνο πηγαίνουμε στα 26 λεπτά πριν από τις 6. Είναι η Αδιόρθωτη. Είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης με πλούσια ειδησιογραφία σήμερα. Αλλά ας το πρασινίσουμε λίγο. Όχι, εννοώ όχι από άλλη πολιτική άποψη. Από πραγματικό πράσινο. Οι πράσινες ταράτσες είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις μεγαλοπόλεις. Πόλεις όπως το Παρίσι, Κοπενχάγη και το Τορόντο έχουν υιοθετήσει πολιτικές ενίσχυσης ή εγκατάστασης φυτεμένων δωμάτων σε κάποια κτίρια. Και ο λόγος είναι προφανής. Οι πράσινες στέγες περιορίζουν τη θερμότητα, μειώνουν τις ενεργειακές ανάγκες, συγκρατούν το νερό της βροχής και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της αστικής θερμικής νησίδας. Έχουμε και στην Αθήνα τέτοιες περιπτώσεις. Η μία πιο μεγάλη, πιο έτσι, εντυπωσιακή, είναι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που είναι η φυτεμένη στέγη της εθνικής λυρικής σκηνής. Είναι στη Μητροπόλεως 23 στο Έργον House Athens. Εκεί πάνω έχουν ένα αστικό μποστάν. Και υπάρχουν και διάφορες άλλες ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Μάλιστα, το 25 ο Δήμος Αθηναίων είχε βραβεύσει 13 πολίτες για τη μεταμόρφωση αυλών, μπαλκονιών και ταρατσών σε χώρους πρασίνου. Όμως έχουμε πολύ πράγμα να φτιάξουμε, αλλά εντάξει, υπάρχει τρόπος. Λοιπόν, μία από τις πιο.
1: Θέληση, σωστό. Η θέληση να υπάρχει πρώτα και τρόπο σωστό. Το βρίσκουμε. Ναι.
0: Μία από τις πρώτες πράσινες ταράτσες σε δημόσιο κτίριο της πρωτεύουσας ήταν πριν από 18 χρόνια. Είναι, για όσοι. Πολλοί το ξέραμε. Και εγώ δεν το ήξερα πριν το διαβάσω.
1: Ούτε εγώ το ήξερα. Ναι.
0: Είναι η οροφή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, συνοδό Νίκης 5-7, με θέα στη Βουλή, την Ακρόπολη και το Λυκαβητό. Το Σεπτέμβριο του 2008, ο τότε υπουργός ο Γιώργος Αλογοσκούφης είχε εγκαινιάσει ένα καταπράσινο κήπο, ήταν 650 τετραγωνικά μέτρα και σύμφωνα με τη μελέτη που έκανε τότε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η παρέμβαση κρίθηκε ότι μείωνε τις ετήσιες ανάγκες ψύξης κατά 6% και θέρμανσης κατά 2%. Θα πει κανείς, είναι σημαντικό? Όχι, δεν είναι σημαντικό, αλλά είναι κάτι το οποίο.
1: Είναι κάτι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: και είναι και όμορφο, έτσι. Είναι και όμορφο. Έτσι. Δηλαδή δεν χρειάζεται μόνο να κοιτάμε μόνο το πρακτικό, ένα πανέμορφο θέαμα.
0: Ήταν όμορφο. Ήταν όμορφο γιατί σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κωστή Πλάτζου και του Στέλιου Κράλογλου που διαβάσαμε σήμερα, 18 χρόνια αργότερα, είναι απογοητευτική εικόνα. Ξεραμένη θάμνη, εκτεθειμένοι σωλήνες ποτίσματος, χαλίκια, φθαρμένες κατασκευές έχουν αντικαταστήσει τον αρχικό κήπο. Τώρα υπάρχει μια δωρεά 70.000 ευρώ από το Ίδρυμα Λασκαρίδη που θα αποκαταστήσει αυτό το χώρο και έχει, ο οποίος είχε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο συμβολισμό. 29 Σεπτεμβρίου, που ήταν η μέρα των εγγενείων του 2008. Θυμίζουμε ότι το 2008 ήταν και ο Σεπτέμβριος ήταν η εποχή που κατέρεε η Wall Street εν μέσω αυτής της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ήταν κάτι το οποίο δεν ξέρω. Εμείς δίναμε μια ελπίδα, ρε παιδί μου. Φτιάξαμε τουλάχιστον την οροφή.
1: Ρε Θοδωρή, η Wall Street κατέρεε και το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών άνθιζε. Δηλαδή, τι δεν κατάλαβαν οι Αμερικανοί από εμάς.
0: Δεν ξέραμε βέβαια τότε τι θα γινόταν μετά με εμάς.
1: Καλά, ούτε αυτοί ξέρανε τι θα πάθουμε εμείς.
0: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι εγκαινιάζουμε ωραία έργα, αλλά δυσκολευόμαστε να τα συντηρήσουμε.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Ελπίζουμε αυτό όλο το έργο, δηλαδή να γίνει υποκατάσταση κτλ., να ξαναγίνει χώρος πρασίνου. Ας μην πηγαίνουμε εμείς.
1: Ας δίνει
0: φώτιση σε αυτούς που πουλούν από κάτω.
1: Ναι, παιδιά, ναι. Άλλωστε με τόσα drone από πάνω και φωτογραφίες και selfies και τα λοιπά από drone, θα έχεις ένα πολύ ωραίο αστικό τοπίο. Ένα ωραίο κήπο μέσα στην Αθήνα.
0: Αεροφωτογραφία.
1: Αεροφωτογραφίες. Και μιλάμε για κέντρο Αθήνα, έτσι, Σύνταγμα.
0: Σύνταγμα μιλάμε τώρα.
1: Το κέντρο δεν έχει.
0: Υπουργείο Οικονομικών.
1: Θυμάσαι
0: Υπουργείο Συντονισμού που ήταν τότε τις ομιλίες. Ο Μητσοτάκης δεν ήταν υπουργός συντονισμού. Παλιά μιλάμε. Ο μπαμπάς Μητσοτάκης.
1: Ο μπαμπάς.
0: Ήταν υπουργός συντονισμού. Και ήταν εκεί το υπουργείο που μπροστά ήταν όλες οι συγκεντρώσεις.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Να μην έχει και λίγο πράσινο από πάνω.
1: Εκεί που ήταν
0: να μας φωτίσει το πράσινο.
1: Που ήταν στο κτίριο που ήταν οι σχολές.
0: Και έβγαινε. Σχολές ήταν δίπλα.
1: Ναι, στο διπλανό
0: κτίριο. Ναι. Τώρα είναι μια λυσίδα, α πούμε.
1: Μια λυσίδα μεγάλη κατάστημα.
0: Στο συντονισμού κάναμε.
1: Εκεί που ζήσαμε τα πάντα.
0: Κάναμε τις ομιλίες. Με μπυρσίμ, σκηνοθέτη και τα έχουμε ζήσει αυτά. Δεν ξανάρχονται αυτά τα πράγματα.
1: Αλήθεια
0: είναι
1: αυτό. Άμα γίνονται εκλογές τώρα.
0: Τώρα τι. Τώρα με το Facebook και με το social media. Και με το TikTok και όλα αυτά. Τι να
1: αρέσει. Άμα δεν γεμίσει τώρα η πλατεία, να σου δείχνει τι γίνεται στην Αλεξάνδρα, στη Μεσογείο.
0: Θα γεμίζουν οι πλατείες με τους πολιτικούς και θα είναι από κάτι και βάζουν φωτογραφίες. Όπως συναυλίες, θα βάζουν φωτογραφίες με πολιτικούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το ίδιο θα είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλάζει.
1: Και το ωραίο είναι να βλέπεις τον πολιτικό.
0: Και να πτήρες.
1: Και ο πολιτικός να βγάζει τη selfie.
0: Τον εαυτό του θα βγάζει.
1: Όχι, ναι, πίσω που γυρίζουν πλάτη και βγάζουν τον κόσμο.
0: Θα τον έχουν.
1: Η μετάλλικα.
0: Ο πολιτικός θα έχει drones από πάνω.
1: Καλά, πολιτικός.
0: Θα είναι μεγάλη ιστορία.
1: Όσο θα έχει πολυκάμερα επάνω, εντάξει.

0: Για λίγο ακόμα, ένα τεταρτάκι σχεδόν μέχρι τις 6. 210-4800-170-174 να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά. skyradio.gr στο πλαίσιο που λέει πέστε την άποψή σου ιντερνετικά. Και Viber 698-123-1003. Και τώρα Σοφία Γαλάνη έχει να πει τα ωραία, τα ευχάριστα, τα σχολιανά μας.
1: Φαντάζομαι, Βασιλή Σοφία, εκεί θα έχει την πρεσβεία συγκέντρωση υποστήριξης. Δεν θα μαζεύω τα αυτοκίνητα.
0: Α, δηλαδή, σωστά.
1: Ναι,
0: δεν
1: θα υπάρξει υποστήριξη του κόσμου και τέτοια όλη αυτή την ιστορία.
0: Σοφία,
1: για πες μας.
2: Υποστήριξη του κόσμου.
1: Από για την Κιλφόιλ.
2: Δεν νομίζω.
1: Κατά του Τραμπ.
2: Οπότε ξέρω, σήμερα άλλη διαμαρτυρία ήταν προγραμματισμένη.
1: Α, για πες.
2: Φοιτητών με τις σκηνές. Τώρα για την Κιλφόιλ έχω βάσιμες αμφιβολίες ότι δεν θα υπάρξει.
1: Δύσκολο.
0: Δεν θέλει.
1: Δύσκολο. Ποτέ δεν ξέρει.
2: Εγώ δεν θέλω τίποτα. Νομίζω όμως έχω μία αίσθηση ότι δεν θα βγει ο κόσμος.
1: Για πες μας λοιπόν τι γίνεται. Πες μας από τα κακά στα καλά νέα.
2: Τώρα, επειδή ξεκίνησε να βρέχει και ναι, περιμέναμε το
1: κύμα
2: κακοκαιρίας ναι, από σήμερα και αύριο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και ναι, αρχίζει να έχει δυσκολέψει αρκετά το πράγμα στους δρόμους. Για να ξεκινήσω από το κέντρο, επειδή είπαμε έτσι και χάρη το λόγοντας πριν για τις διαμαρτυρίες, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, εκεί έχουμε χαμηλές ταχύτητες στα αυτοκίνητα. Λεωφόρος Μεσογείων επίσης, κυρίως προς Χολαργό και Αγία Παρασκευή, στα κλασικά σημεία. Επιβαρημένη κατά τμήματα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη και φυσικά γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αυτήν την ώρα. Στη Λεωφόρο Κηφισού επίσης υπάρχει κίνηση στο ύψος της μεταμόρφωσης περισσότερο και μετά κατά τμήματα από ό,τι βλέπω εδώ συνεχίζεται η κίνηση και μέχρι τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι, όχι σημειωτών κατά χιλιόμετρα αλλά κατά τμήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο υπάρχει κίνηση περισσότερο στο ρεύμα της καθόδου εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης τα περισσότερα προβλήματα. Λεωφόρος Κηφισίας επίσης, εντάξει, κλασικό σημείο η Νέα Ερυθρέα και στα δύο ρεύματα, μετά ανοίγει λίγο μέχρι το Μαρούσι, αλλά από το Μαρούσι μέχρι και το κέντρο της Αθήνας υπάρχουν προβλήματα και στα δύο ρεύματα κατά τμήματα.
1: Από το Μαρούσι στο κέντρο της Αθήνας.
2: Από το Μαρούσι στο κέντρο, έως και το κέντρο της Αθήνας. Ανοίγει για πολύ λίγο στην κάθε
1: κονβόι.
2: Ανοίγει για πολύ λίγο στην κάθοδο εκεί στο φάρο ψυχικού μέχρι να ξαναδυσκολέψει μετά από το γυροκομείο μέχρι το κέντρο και στο ρεύμα της ανόδου πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί, δηλαδή από τη συμβολή με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κατά τμήματα μέχρι και το νέο ψυχικό και από το νέο ψυχικό μέχρι και το Μαρούσι χωρίς υπερβολή, μέχρι ψηλά στο Μαρούσι, μέχρι το ύψος των Αναβρύτων, για να σας δώσω να καταλάβετε, εκεί το ρεύμα της ανόδου είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Ήταν εκείνο το τίποτα, πράσινο κύμα που είχε φτιάξει ο Παπανδρέου, θυμάσαι, και πήγαινε η Κηφισίας πράσινη όλη, μπα, πασταμάτητη.
1: Μεσογείων.
2: Πότε πήγαινε η Κηφισίας
1: στο Μαρούσι? Το
2: 2004.
0: Αγιάννη το Θάσο.
2: Όχι, προς Θεού είπαμε. Όχι, βεβαίως θυμάμαι και Ολυμπιακούς.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Θυμάμαι τι λέτε τώρα.
1: Θυμάσαι όλοι που είχαν βάψει, τους δρόμους κάτω με το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων κάποιες λωρίδες.
2: Φυσικά,
1: το θυμάσαι
2: φυσικά,
1: αυτό.
2: Α,
1: το
2: θυμάσαι. Ναι. Καταρχήν είχα δίπλα μου το ΟΑΚΑ. Τυχαίνει να είμαι
1: σωστά.
2: Και το έβλεπα από τον μπαλκόνι το Καλατράβα.
0: Επίσης,
2: περιβόητο το.
0: Επίσης,
2: το έχουμε ζήσει όλο.
0: Επίσης, Σοφία μου, μη σου χαλάσω την ιστορία. Ζει το λανθασμένο μύθο. Το 2004 ήταν η Ολυμπιακή, το 5 ήταν η Ολυμπιακή.
2: Εντάξει.
0: Α, λες όλο το όρο, σαν γενιά το είναι.
2: Θα μας πει μισή κίνηση. Διετία, λέω, την ένδοξη διετία τότε που τα είχαμε όλα μαζί. Που λέγαμε είχαμε τους Ολυμπιακούς, πήραμε τον Euro, πήραμε και την
1: Έχουμε κάτι άλλο, γιατί βλέπω τον Νότιο.
2: Ναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ για να επανέλθω. Λοιπόν, και στην Αττική Οδό υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Αυτή την ώρα κυρίως στο ύψος της μεταμόρφωσης και του Αμαρουσίου εκεί υπάρχουν προβλήματα. Από εκεί και πέρα. Και φυσικά και μετά στην, να πω συγκεκριμένα για την Αττική Οδό, στην έξοδο προς Λαμία περίπου 5-10 λεπτών, προς το αεροδρόμιο 15 λεπτά και στην Ελευσίνα εκεί, προς την Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσει πάνω από μισή ώρα. Εκεί είναι
1: Ελευσίνα,
2: το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Από τον κόμβο της Κάντζας έως τον κόμβο της Μεταμόρφωσης αυτή τη στιγμή είναι οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Να πούμε επίσης ότι και για αύριο συστάσεις της τροχέας για τους οδηγούς, για όσους βγάλουν τα αυτοκίνητα στον δρόμο, γιατί υπάρχει σύσταση. Αν μπορείτε να το αποφύγετε, να μην το κάνετε.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Αλλά να αποφεύγετε οι οδηγοί τα σημεία, τα γνωστά σημεία που πλημμυρίζουν. Χαμοστένας για παράδειγμα.
1: Και ξέρουμε θα πλημμυρίσει.
2: Πειραιός για παράδειγμα. Λέω, έχει
1: ισχύει ο Δήμος.
2: Ναι. Και να αποφύγετε επίσης να σταθμεύετε πάνω σε φρεάτια και τέτοια
1: κλασικά,
2: πράγματα. Για να μην αναφέρω και τα καπάκια που σηκώνονται κατά καιρούς.
1: Όχι, όλους τα κλέβετε τα καπάκια. Δεν έγινε κλεβέ ένα σκαπάκι.
2: Αυτό το περίμενα. Στον Πειραιά. Κλέψει τα καπάκια και τα έκανε, τα πήγαινε για σκράπ.
1: Τα πήγαινε για μένα ακριβώ.
2: Προσοχή όμω μεγάλη και για αύριο.
1: Έτσι, ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Τα λέμε πάλι αύριο.
3: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
4: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Center Soft One.
8: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
9: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
10: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
15: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
14: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Είμαστε 52 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ οι αδιόρθωτοι Τάκης Γιάννης και Θεοδωρής Ζαμβακάρης. Σε μια μέρα που έχει βροχή, θα έχει έντονα καιρικά φαινόμενα και είναι εδώ μαζί μας ο Γιώργος Κεραμιτσόγλου να μας πει ποιες περιοχές στην Ελλάδα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα από την κακοκαιρία.
1: Ναι, και ήδη βρέχει σε αρκετές από αυτές. Άρα λοιπόν σε κόκκινο συναγερμό, σύμφωνα λοιπόν και με την πολιτική προστασία και την ανακοίνωση, είναι η περιφερειακή νότα της Εύβοιας, δηλαδή η Εύβοια, οι Σποράδες, η Αττική, όλο το νότιο Αιγαίο, δηλαδή Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, και μάλιστα θα είναι κλειστά τα σχολεία σε όλη αυτή την περιφέρεια, δηλαδή και σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες δεν θα ανοίξει σχολείο αύριο. Επίσης όλη η Κρήτη, Σάμο, Ικαρία και η Πελοπόννησος. Όλη η Πελοπόννησος θα είναι σε ένα κόκκινο συναγερμό. Γι' αυτό λοιπόν.
2: Όλη η Πελοπόννησος.
1: Όλοι.
0: Και σχολεία και εκεί δεν θα ανοίξουν.
1: Μέχρι στιγμής έχουμε τα κλειστά σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, επίσης Κίμης Αλιβερίου, στη Χαλκίδα κλειστά θα είναι τα σχολεία, επίσης στη Σκύρο θα είναι και σε πάρα πολλές περιοχές. Άρα λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή για την Αττική, επειδή πολλοί θα ρωτήσετε, υπάρχει μια ανακοίνωση της περιφέρειάς μας εδώ στην Αττική, θα είναι ανοιχτά τα σχολεία αύριο, όμως απευθύνεται σύσταση στους γονείς, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ώρα που θα πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, ακόμα και αν έχουν εξασθενήσει τα φαινόμενα, γιατί κατά τη διάρκεια της νύχτας περιμένουμε εδώ την Αττική πιο έντονες βροχοπτώσεις. Άρα λοιπόν, αύριο το πρωί, ναι, μεν τα σχολεία θα είναι ανοιχτά, αλλά την ώρα που θα πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο, προσοχή, μην έχουμε νερά στους δρόμους.
2: Και να γυρίζουν. Άρα πρακτικά ένας γονιός να μείνει σπίτι, να μην δουλέψει.
0: Όχι, πρακτικά λέει να είναι να προσέχει, ας πούμε.
2: Ιδιαίτερη προσοχή. Από τη δουλειά, άμα δουλεύει τον Αγίου Στέφανο.
0: Εννοεί, ας πούμε, φαντάζομαι εννοεί το πρωί που θα πάει το παιδί σχολείο.
1: Ναι, περισσότερο είναι τις πρωινές ώρες. Όταν θα πηγαίνει το παιδί σχολείο, εκεί δεν πλησιάζουμε σε ριάκια, δεν πλησιάζουμε σε.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή όταν πέφτει χαλάζι, δεν καθόμαστε κάπου το χαλάζι να το κοιτάμε.
0: Σωστό.
1: Προσέχουμε τέτοια πράγματα.
0: Άρα φαντάζομαι θα υπάρχει μια ελαστικότητα στην ώρα προσέλευσης των παιδιών στο σχολείο, έτσι δεν είναι?
1: Συνήθως αυτά τα σχολεία τα κάνουν από μόνη της ή οι Δήμοι το κάνουν από μόνη της. Τώρα, εάν ανακοινωθεί κλειστό σχολείο, θα το πάρει ο Δήμος πάνω του.
0: Ναι.
1: Η περιφέρεια σου λέει: εγώ δεν τα κλείνω για αύριο Τετάρτη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Δήμος αυτός θα πάρει την ευθύνη και σου λέει ότι
2: αποφασίζει
1: ότι εγώ δεν θα τα ανοίξω. Ναι, ναι.
0: Άρα θα πάρει ο γονέας.
1: Άρα ο γονέας
0: θα πάρει τηλέφωνο.
1: Άρα λοιπόν ο γονέας θα συνεννοηθεί με τον σύλλογό του, σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, σύλλογο διδασκόντων. Υπάρχουν δηλαδή πλέον τώρα και γονείς, έχουμε και Viber, έχουμε τόσα συστήματα επικοινωνίας με τους υπόλοιπους γονείς και με τους Δήμους, ούτως ώστε να δούμε αν τύχει κάποιο σχολείο εδώ στην Αττική να κλείσει. Αλλά δεν κλείνει, προσέξτε, τελευταίο, δεν κλείνει. Έχουμε τηλεκπαίδευση, WebEx τώρα. Δηλαδή δεν είναι χαιρόμαστε.
2: Θα πάρουν φωτιά αυτές οι ομάδες που λένε μαμάδες στο ίντερνετ. Θα πάρουν φωτιά αυτές οι ομάδες. Τι κάνουμε, Αμαλία μου, το στέλνουμε το παιδί.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε να είναι πιο ήπια τα καιρικά φαινόμενα, να μην έχουμε αυτές τις όλες τις διαδικασίες. Οπότε, λοιπόν, εμείς θα φύγουμε σιγά σιγά. Θα φύγουμε σιγά σιγά.
2: Όσο δεν βρέχει.
0: Γιατί
2: πολύ.
0: Να προλάβουμε να γυρίσουμε.
2: Θα φύγουμε κι εμείς. Ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν λοιπόν η Αδιόρθωτη κάθε απόγευμα 5 με 6 εδώ στον Sky 100,3. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νότι Παπαγιαννάκου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Σοφία Γαλάνη και Σοφία Καλαβρουστή, δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην υπέροχη μουσική. Και την Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι τελειώνουμε. Θέλω να απολογηθώ στους φίλους που μας έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα ότι δεν προλάβαμε να διαβάσουμε πολλά μηνύματα γιατί είχαμε αυτές τις συνεχείς συνδέσεις και αυτές τις συνεχείς αναλλαγές, ας πούμε, και δεν προλάβαμε να διαβάσουμε μηνύματα. Επιφυλάσσουμε για αύριο να τα κάνουμε αύριο, όχι τα σημερινά. Αύριο να τα διαβάσουμε όλα.
2: Ελπίζουμε τουλάχιστον λοιπόν, να σας δώσω την άμεση ενημέρωση.
0: Βέβαια.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα από εδώ.
0: Πάντα από τον Sky 100,3. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 5 ώρα το απόγευμα. Η Αδιόρθωτη, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Ζαμβακάρης. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο μέρα.
2: Καλό σας απόγευμα λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
10: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
13: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
12: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
14: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
2: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη. Άισάιντ είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Άισάιντ οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα. Οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
2: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24-231.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Sun. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
2: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
3: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: 100 επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
3: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από το αξίωμα της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε σήμερα ο Λευκός Οίκος. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με τον γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν τα αρνητικά δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας με πρωταγωνίστρια την ίδια. Πριν από λίγο, με ανάρτησή της, η κυρία Guilfoyle απέρριψε τις κατηγορίες σε βάρος της ως ψευδής, διαμήνυσε ότι θα υπερασπιστεί το όνομά της και την ακεραιότητά της στεναρά, ευχαρίστησε τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας την υπηρέτηση του αξιώματος ως τιμή ζωής. Χθες οι δικηγόροι της, αναφερόμενοι στις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της, έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς. Παράλληλα, απέρριψαν τις κατηγορίες για προνομιακές σχέσεις της κυρίας Guilfoyle με επιχειρηματικά συμφέροντα, αναφέροντας πως η πρέσβης έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές απαιτήσεις περί διοντολογίας, δώρων και υποβολής εκθέσεων. Ουδέν σχόλιον δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα για την υπόθεση Guilfoyle. Όπως τονίζουν, πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης και προσθέτουν πως αναμένουν επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης με αφορμή την υπόθεση Guilfoyle διατυπώνουν ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ. Ήχησε το 112 σε έβοια, σκύρο και σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, από απόψε έως και αύριο το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 8 περιοχές της χώρας και πιο συγκεκριμένα η έβοια, οι σποράδες, η Αττική, το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Σάμος, η Ικαρία και η Πελοπόννησος, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται κατά τόπους πολύ θυελώδεις άνεμοι 9 έως και 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη αυτοπροστασίας. Όπως έγινε γνωστό, κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, σε περιοχές της Εύβοιας, καθώς και στη Σκιάθο, τη Σκύρο και τη Σκόπελο. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε σε συνέντευξή του, προχωράμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι το μέτρο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση, μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί, υπογράμμισε ο Υπουργός. Οποιαδήποτε τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από το 1,40 ευρώ είναι αποτυχία, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, από το Ρέθυμνο όπου περιοδεύει. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία, όπως είπε, δίνει λύσεις και ευκαιρίες στους δανειολήπτες με τη σφραγίδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η πρόταση επαναφέρει, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, την προστασία της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης για τα κόκκινα δάνεια, τη διαγραφή στα πανωτόκια και την ρύθμιση των χρεών σε 120 δόσεις. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας εδώ στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των κτηριακών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Κρίσιμο ορόσημο θεωρείται ο έλεγχος που θα διενεργηθεί το Σάββατο για τη στεγανότητα των σωληνώσεων. Σήμερα, μεικτό κλιμάκιο έκανε αυτοψία στην εγκατάσταση φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος, το οποίο, σύμφωνα με την Καθημερινή, δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως και την προηγούμενη Κυριακή. Επανεκκίνηση σήμερα για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» που μπαίνει στη δεύτερη φάση του. Ξεκινάμε με την αποστολή των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 77 ετών για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε εδώ στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Όσον αφορά την παχυσαρκία, η Υπουργός είπε ότι θα υπάρξει εκ νέου η δυνατότητα χορήγηση 8 δόσεων του φαρμάκου, καταρχήν για τις 43.500 πολίτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο πρόγραμμα, και θα υπάρξει ανακοίνωση για το αν θα επεκταθεί και σε άλλους δικαιούχους. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Προλαμβάνω» θα ακολουθήσουν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Σε 10 ακόμη περιφερειακές ενότητες επεκτείνεται το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τους πολίτες και τις οικογένειες που επιλέγουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους και να λάβουν οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται πλέον και οι περιφερειακές ενότητες Δράμας, Φλόρινας, Κιλκής, Σερών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ, ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της μετεγκατάστασης. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη στους δήμους Σουφλίου, Δίδυμο Τείχου και Ορεστιάδας του Εύρου. Οι 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την Ελλάδα επέστρεψε σήμερα το Ισραήλ στην Αθήνα κατά τη διάρκεια τελετής στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, παρουσία των Υπουργών Πολιτισμού των δύο χωρών. Το αστυνομικό δελτίο συνελήφθη 16χρονος μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε πάρκο στην περιοχή της Γλυφάδας. Έχει ταυτοποιηθεί ακόμα ένα μέλος της συμμορίας. Συνελήφθη 47χρονος το πρωί στο Ζεφύρι για διακίνηση ναρκωτικών. Εντοπίστηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 746 γραμμάρια ηρωίνης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Για την ίδια διοργάνωση, στις 10 το βράδυ, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική. Η θερμοκρασία σε πτώση έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην Αθήνα έως 16 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και ξεκινάμε το δελτίο μας από τις καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση της Kimberly Guilfoyle. Ο Λευκός Οίκος ανακοινώνει ότι ζητεί την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως στη χώρα μας μετά τις κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας, ανάρμοστη συμπεριφορά και μεροληπτική εμπλοκή σε ενεργειακές συμφωνίες. Η Guilfoyle, σε μια μακροσκελή ανάρτηση γεμάτη διθυράμβους για τον Τραμπ, λέει ότι παρετείται. Ο ασκός του αιώλου άνοιξε μετά τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, τις αναφορές για υπερπολιτελή βίο και για απαιτήσεις σε δωρητές να την ξεχρεώνουν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης.
0: Η Kimberly Guilfoyle προαναγγέλει το τέλος της θητείας της στην Αθήνα εν μέσω θύελλας καταγγελιών, πληροφοριών για ομοσπονδιακή έρευνα και πολιτικών τριγμών στο Λευκό Οίκο.
2: Η υπηρεσία μου ως πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η τιμή μιας ολόκληρης ζωής. Δεν θα επιτρέψω ψεύδεις κατηγορίες να καθορίσουν δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας μου. Ενώ ο χρόνος μου ως πρέσβης μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του, η δέσμευσή μου στον πρόεδρο Τραμπ, στο κίνημα «Η Αμερική πρώτη» και στη χώρα που αγαπώ, δεν θα τελειώσει ποτέ.
0: Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανακοινώνει ότι ζητά την παρέτησή της, βάζοντας ουσιαστικά τέλος την παρουσία της στην Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.
1: Σχετικά με την Guilfoyle, ο πρόεδρος είπε ότι εξετάζει να την απολύσει. Γνωρίζετε κάτι? Ζητήσαμε από την πρέσβη να παρετηθεί.
0: Ο Οίκου επιβεβαιώνει την πολιτική απόφαση Τραμπ.
1: Ζητούσε $100,000 για να πληρωθούν προσωπικοί λογαριασμοί πιστωτικής κάρτας με αντάλλαγμα επαφές με μέλη της κυβέρνησης, απειλούσε αξιωματούχους στη διάρκεια εκδηλώσεων και πλέον η παραμονή της στη θέση γινόταν πολιτικά αδύνατη να υποστηριχθεί από τον Τραμπ. Η δημοσιονομική έρευνα αποκάλυψε τη φερόμενη υπόθεση διαφθοράς και αποτελεί μια ντροπιαστική στιγμή για την οικογένεια Τραμπ. Η Guilfoyle ήταν πρώην σύντροφος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.
0: Το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της και εξέφραζε δημόσια τη δυσαρέσκειά του.
1: Σκέφτεστε να απολύσετε την Guilfoyle? Το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Βάρος της Kimberly Guilfoyle πιέζουν εδώ και ημέρες ευθέως τον Λευκό Οίκο. Αμερικανικά μέσα μεταδίδουν ότι το γραφείο Γενικό Επιθεωρητή του State Department εξετάζει την ίδια και την Αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα. Με φόντο μεταξύ άλλων τις καταγγελίες ότι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Στηρικτή του Τραμπ, με εκείνο να υποστηρίζει ότι τα χρήματα συνδέονταν με πρόσβαση σε υψηλόβαθμα στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης. Οι δικηγόροι της Guilfoyle απορρίπτουν τους ισχυρισμούς.
4: Ο Έρικ Ντίτερς οφείλει στην πρέσβη Kimberly Guilfoyle περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που εκείνη του παρήχε πολύ πριν προταθεί για τη θέση της πρέσβεως στην Αθήνα.
1: Δεν οφείλω χρήματα στην πρέσβη Guilfoyle και γι' αυτό θα τους κάνω αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση. Εξαιτίας αυτών έχει τελειώσει. Πρόκειται για εκμετάλλευση στο υψηλότερο επίπεδο και είναι μια πολύ κακή εικόνα για την κυβέρνηση.
0: Το κύμα αποκαλύψεων πυροδοτούν διαδοχικά δημοσιεύματα για οικονομικές συναλλαγές, ιδιωτικά ταξίδια και επαφές με επιχειρηματικά συμφέροντα. Η Wall Street Journal αναφέρεται στον επικεφαλής του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρο Εξάρχου, με το ιδιωτικό αεροσκάφος του οποίου φέρεται να ταξίδεψε η Guilfoyle στο Νταβός, αλλά και στον Ελληνοαμερικανό λομπίστα Χρήστο Μαραφάτσο, ο οποίος αμοιβόταν από τον Άκτορ για επαφές με την Αμερικανική κυβέρνηση.
1: Η Wall Street Journal αναφέρει επίσης ότι η Guilfoyle φέρεται να λέει πως Έλληνες επιχειρηματίες κάλυπταν τα έξοδα προσωπικών ταξιδιών. Ενθάρρυνε παράλληλα κυβερνήσεις της Βουλγαρίας και της Αλβανίας να αγοράσουν αμερικανικό LNG αξίας δισεκατομμυρίων από εταιρεία ενός από τους επιχειρηματίες που χρηματοδοτούσαν τα ταξίδια της.
0: Για ανάρμοστη συμπεριφορά με προσωπικό της πρεσβείας στην Αθήνα, για πληρωμένα από επιχειρηματίες ταξίδια στην Ευρώπη, αλλά και για έναν ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής.
4: Έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές απαιτήσεις περί δεοντολογίας, δώρων και υποβολής εκθέσεων, όπως έχει ήδη επιβεβαιώσει η πρεσβεία.
1: Και έχουμε την πρώτη αντίδραση Τραμπ μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση της Guilfoyle, την οποία ο πρόεδρος αδειάζει μεγαλοπρεπώς. Θα μας πει περισσότερα η Χρύσα Τσίχλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για κάποια περίοδο υπήρξε απλά σύντροφος του γιού μου, πρόσθεσε με νόημα στην πρώτη του αντίδραση μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ζήτησε την παρέτησή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι στην κυβέρνηση δεν άρεσαν όσα έγραφε ο τύπος για την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα και τις δραστηριότητές της εδώ, παρότι γενικά αξιολογεί θετικά το έργο της. Ο Πρόεδρος ρωτήθηκε μάλιστα αν επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Guilfoyle. Το αρνήθηκε και τόνισε ότι δεν θα παραμείνει στη θέση της. Έχει ιδιαίτερο νόημα ο τρόπος που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ να διαχωρίσει την οικογένεια από την Kimberly Guilfoyle, καθώς από τα πρώτα καταγγελτικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal και ειδικά μετά τις ανακοινώσεις της νέας εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, όλα τα διεθνή μέσα μιλούσαν για τις προσωπικές της σχέσεις με τον Τραμπ που έκαναν δύσκολη οποιαδήποτε αποχώρησή της και μιλούσαν ακόμη και για μια ντροπιαστική στιγμή για τον πρόεδρο. Φαίνεται όμως ότι πλέον είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι ακόμη και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Είναι ενδεικτική μια πρώτη αντίδραση Ρεπουμπλικανού γενεουσιαστή της Γιούτα, ο οποίος δήλωσε ότι η απόφαση να ζητηθεί η παρέτησή της αποτελεί το είδος της ηγεσίας που επιζητούν οι Αμερικανοί.
1: Στην πρεσβευτική κατοικία βρισκόταν η Guilfoyle όταν έγιναν οι ανακοινώσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αναφορικά με το αίτημα η ίδια να παραιτηθεί. Η Μαρία Τσιλινίκου θα μας πει περισσότερα.
6: Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το συγκεκριμένο θέμα είναι εσωτερικό ζήτημα που αφορά την Αμερικανική διοίκηση και περιμένουν ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Βρισκόμαστε στην πρεσβευτική κατοικία. Έξω από την πρεσβευτική κατοικία δεν υπάρχει κινητικότητα, ωστόσο μέσα το κλίμα είναι εντελώς διαφορετικό. Εδώ λοιπόν η Kimberly Guilfoyle έμαθε ότι ο Λευκός Οίκος ζητά την παραίτησή της. Αμέσως μίλησε με το επιτελείο της να δει ποια θα είναι η επόμενη κίνησή της. Περίπου μία ώρα μετά βγήκε η ανακοίνωση όπου η Kimberly Guilfoyle έπλεξε το εγκόμιο στον Ντόναλντ Τραμπ. Αρνήθηκε τις κατηγορίες, αναφέρθηκε στις ενεργειακές συμφωνίες κατά τη διάρκεια της θητείας της, εστιάζοντας στον κάθετο διάδρομο, ενώ χαρακτηριστική ήταν και η φράση της ότι ήθελε να δώσει νίκες στον Αμερικανικό λαό, ακολουθώντας την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Υπάρχει όμως και παρασκήνιο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, και μια ημερομηνία κατά την οποία άλλαξε το κλίμα για την Guilfoyle. Θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό ο Γιάννης Καντέλης.
7: Αυτά τα οποία συζητήθηκαν στην Αθήνα αλλά και παρασκηνιακά ακόμη και εντός της κυβέρνησης.

0: από την θέση της πρέσβεως στην Αθήνα. Όλα φαίνεται να άλλαξαν αργά το βράδυ της Τετάρτης, κοντά στα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, όταν βγήκε το νέο δημοσίευμα της εφημερίδας, στο οποίο γινόταν αναφορά για τις 100.000 δολάρια που ζητούσε από τον Αμερικανό δωρητή. Την επόμενη μέρα θυμόμαστε στο αεροδρόμιο τον κύριο Ρούμπιο, όταν τον ρώτησαν Αμερικανοί δημοσιογράφοι να αντιδράσει αυτό, να λέει δεν έχω πληροφορίες, θα τα εξετάσω, και φαίνεται ότι από εκεί άλλαξε και όλο το κλίμα για την κυρία Γκυλφόιλ. Έτσι έφταναν μηνύματα και στην Αθήνα. Αυτό που καταλάβαιναν πολλοί παράγοντες στην πρωτεύουσα ήταν πως οι μέρες της κυρίας Γκυλφόιλ στην πρεσβεία ολοκληρώνονται, μάλιστα σε τραπέζια που γίνονταν το Σάββατο. Το κύριο θέμα συζήτηση ήταν αυτό, και πολλοί προεξοφλούσαν ότι μέσα στην εβδομάδα η κυρία Γκυλφόιλ θα αποχωρήσει από την πρεσβεία και σύντομα θα υπάρχει νέος πρέσβης στην Αθήνα. Άρα νομίζω ότι κανένας δεν έπεσε από τα σύννεφα, και στην κυβέρνηση και σε άλλους παράγοντες, για την απομάκρυνση της κυρίας Γκυλφόιλ από την θέση της.
1: Και φαντάζομαι, Γιάννη, σε αυτά τα τραπέζια ανάλογο ήταν το κλίμα και στα ραντεβού που αν έκλειναν για την Αμερικανική πρεσβεία.
0: Ναι, υπήρχε μια δυσκολία στο να κλειστούν ραντεβού την τρέχουσα εβδομάδα. Προφανώς περίμεναν και εκεί τις εξελίξεις και όποιες ημερομηνίες δίνονταν για αργότερα, προκειμένου να έχει ξεκαθαρίσει πιθανότατα, και φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει και το τοπίο στην Αμερικανική πρεσβεία.
2: Και όταν μιλάμε για την Γκυλφόιλ, κυρίες και κύριοι, δεν μιλάμε απλώς για την Αμερικανίδα πρέσβη στη χώρα μας. Είναι η πρώην αρβωνιαστικιά του Τραμπ Τζούνιορ και ένθερμη υποστηρίκτρια του κινήματος MAGA. Θα μας πει περισσότερα από την Ουάσιγκτον ο Μιχάλης Ιγνατίου.
3: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η ίδια πιέστηκε και δέχτηκε, και όταν της είπαν ότι πρέπει να πάει σε πρεσβεία, ήθελε να πάει στο Βατικανό, όπου η παρουσία της θα ήταν, θα έλεγα, τυπική. Ο πρόεδρος της έδωσε την Αθήνα. Η Αμερικανική πρεσβεία δεν ήταν αυτό που ήταν, λένε. Είναι κέντρο για την ευρύτερη περιοχή. Εν πάση περιπτώσει όμως, παρά τα όσα έγιναν και κατέληξαν στη σημερινή εξέλιξη, η κυρία Γκυλφόιλ ακολούθησε πιστά τις οδηγίες του State Department σε όλα τα θέματα. Αυτό μας είπαν πριν από λίγο. Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, αμυντικής και ενεργειακής. Υπηρέτησε δηλαδή το προεδρικό αφήγημα για την ενεργειακή κυριαρχία.
1: Τουλάχιστον δεν παίρνουν αποστάσεις από τα δημοσιεύματα, εφόσον αυτά αποδειχθούν, για το πώς χειρίστηκε το αξίωμά της, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα Wall Street Journal. Θέλω να πω ότι ήταν αυτό, ευθυγραμμίζεται όλο αυτό με τις απαιτήσεις του State Department.
3: Κοιτάξτε, το ένα θέμα είναι αν υπηρέτησε το αφήγημα για την ενεργειακή κυριαρχία. Αυτό οπωσδήποτε το υπηρέτησε και το προχώρησε και το προώθησε, και θα έλεγα ότι ο νέος πρέσβης ή όποιος θα είναι στην επικεφαλής θα τα βρει εύκολα σε αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες αυτές πρέπει να ερευνηθούν. Τώρα το θέμα είναι θα ερευνηθούν ή όχι, διότι οσμιζόμαστε μερικοί ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ του Προέδρου και της κυρίας Γκυλφόιλ σε ό,τι αφορά όσα προηγήθηκαν.
1: Υπάρχει όμως ένα κομμάτι, Μιχάλη, γιατί θα δούμε και το αν έχει κάνει πολιτική ζημιά. Γιατί αν η Κίμπερλι Γκυλφόιλ μεροληπτούσε υπέρ του Άκτορα, μιας εταιρείας που συμμετέχει, εν πάση περιπτώσει θα έχει ένα κομμάτι ευθύνη σε αυτόν τον κάθετο διάδρομο. Ναι, μεν το έργο έχει αμερικανική σφραγίδα, αλλά εδώ ελέγχεται και θα ελεγχθεί αν υπάρχουν και άλλα συμφέροντα.
3: Η συμφωνία με τον Άκτορα και με την κρατική εταιρεία, νομίζω είναι η ΔΕΠΑ, δεν θυμάμαι καλά.
1: Και έχει σημασία το πώς θα διατυπωθεί κιόλας.
3: Ναι, θα σου πω, αυτή η συμφωνία έγινε το Σεπτέμβριο. Η κυρία Κίμπερλι δεν ήταν πρέσβης τον Σεπτέμβριο, δεν ήταν καν στην Αθήνα. Όταν έγιναν στην Αθήνα οι συναντήσεις του Υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ και του Υπουργού Ενέργειας με μια σειρά επιχειρηματιών, αυτή ήταν στην Ουάσιγκτον. Αυτοί οι δύο υπουργοί πήραν τις αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο, και φαντάζομαι, επειδή και οι δύο κολλητοί του Προέδρου, τους βλέπουμε συνέχεια και στο Λευκό Οίκο να είναι μαζί του, φαντάζομαι ότι αποφασίστηκε με τα σημερινά δεδομένα πάντα, έτσι θα τηρηθεί απόλυτα.
1: Μιχάλη, επειδή έρχονται ενδιάμεσες εκλογές, προφανώς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν βιώνει και την καλύτερη περίοδο σχετικά με τις δημοσκοπήσεις και τη δημοφιλία του Ντόναλντ.

0: Τραμπ. Η παραίτηση αυτή που ακολούθησε των δημοσιευμάτων, πόση ζημιά κάνει στο κόμμα και πόση ζημιά στον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο?
1: Κοίταξε, Λένα, ήταν και θεωρώ ότι είναι ακόμα ένα πολύ μεγάλο στέλεχος του κινήματος ΜΑΓΚΑ. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο ήταν η βασική, όταν τον είχαν εγκαταλείψει όλοι, η Kimberly Guilfoyle ήταν δίπλα του και ήταν αυτή που ηγήθηκε του αγώνα στην πρώτη μάλιστα θητεία, στην πρώτη προεκλογική εκστρατεία. Ήταν αυτή μαζί με τον γιο του βέβαια, τον Don Junior, που ηγήθηκαν όλου αυτού του κινήματος. Ο πρόεδρος είπε ότι δεν ήταν μέλος της οικογένειας, ήταν αραβογιαστικιά, άρα ήταν μέλος της οικογένειας.
0: Τουλάχιστον για ένα διάστημα,
1: ό,τι αφορά τη ζημιά, ναι, τώρα σε ό,τι αφορά τη ζημιά, σίγουρα οι δημοκρατικοί θα το εκμεταλλευτούν, διότι οι κατηγορίες της εφημερίδας ομιλούν για διαφθορά και τα υπόλοιπα και τα σχετικά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα το εκμεταλλευτούν και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία εάν οι δημοκρατικοί κερδίσουν το Κογκρέσο, Βουλή και Γερουσία, θα ξεκινήσουν μια μεγάλη έρευνα εναντίον της Kimberly Guilfoyle, ανεξάρτητα από την όποια συμφωνία έκανε η ίδια με τον πρόεδρο Τραμπ. Το τονίζω αυτό.
0: Μιχάλη, για την επόμενη ημέρα, για τη διάδοχη κατάσταση, έχουν πέσει κάποια ονόματα.
1: Το ξέρω. Αλλά τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών πρέπει να λάβουν τις αποφάσεις τους. Αναζητούν τον αντικαταστάτη, σίγουρα πρέπει να τον αναζητούν, μετά την αναγκαστική αποχώρηση της κυρίας Guilfoyle. Θα είναι μια δύσκολη αποστολή λόγω των ισορροπιών και στο Κογκρέσο. Και ίσως να μην έχει χρόνο ο πρόεδρος να αποφασίσει ποιος θα είναι ο πρέσβης να καταθέσει στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, ο πρέσβης να περάσει από την ολομέλεια της Γερουσίας και σχετικά. Η Γερουσία και η Βουλή, υπό την παρούσα σύνθεση, θα μπορούν να λειτουργούν με τις σημερινές ισορροπίες μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει χρόνος, θα δούμε.
0: Το δεύτερο και το είναι προφίλ ποιος του, θα είναι ο αντικαταστάτης. Το προφίλ, αν θα είναι διπλωμάτης καριέρας ή αν θα είναι ένας από τον πυρήνα ΜΑΓΚΑ.
1: Είναι το πρώτο ερώτημα. Θα είναι κάποιος από την πυρήνα ΜΑΓΚΑ, θα είναι κάποιος κολλητός ο οποίος μπορεί να έχει και ελληνική ρίζα, ή θα είναι ένας σοβαρός διπλωμάτης μέσα από το State Department που έχει γνώσεις εξωτερικής, αμυντικής και ενεργειακής πολιτικής για να προωθήσει τα αμερικανικά συμφέροντα. Αυτό πρέπει να αποφασιστεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο είναι βέβαιο ότι θα επέλεγε ένα διπλωμάτη με γνώσεις για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Αλλά λένε ο πρόεδρος προτιμά να ευχαριστήσει τους φίλους του. Οπότε, με τα σημερινά δεδομένα, δεν μπορεί να μας πει κανείς, δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς την τελική απόφαση του πρόεδρου.
0: Υπάρχει κάποιο φαβορί ωστόσο?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να σου πω, ακούστηκαν από άλλοι ονόματα Ελληνοαμερικανών. Ενός δισεκατομμυριούχου, ενός βουλευτή, ενός πρώην βουλευτή και πάει και πάει και πάει. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι μια λάθος επιλογή. Γιατί εκτός εάν η επιλογή αφορά ένα άνθρωπο με γνώσεις, όχι για δεξιώσεις. Έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Μετά από αυτή την περιπέτεια, μου επιτρέπεις, η Αθήνα δεν έχει χρόνο για δοκιμές και θα σου έλεγα ότι οι πάντες μιλούν με καλά λόγια για τον Josh Hack, τον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας, ο οποίος ήταν...
2: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής, 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ερμής, 91,8 στα FM.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Αρκεί να γνωρίζεις τι φύνθεσεις. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
6: istegastico.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
7: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ. Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
15: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
15: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
15: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Σεσουάρ για δολοφόνους.
18: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
17: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
18: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
17: Σεσουάρ για δολοφόνους.
18: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
17: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας, με τις προβλέψεις να είναι δυσίωνες για τυχόν αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών ενέργειας. Ο Κύβος ερήφθη για διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία, αλλά και αύξηση 30% του επιδόματος θέρμανσης. Η αύξηση θα είναι κλιμακωτή, αναλόγως τη θερμοκρασία και τις περιοχές, θα μας πει περισσότερα ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
1: Μία ημέρα πριν τις επίσημες ανακοινώσεις, ο Κυριάκος Πιερακάκης ξεκαθάρισε ότι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης θα είναι 30%.
2: Προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
3: Οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει τον πολίτη είναι χρήσιμο να υπάρχει. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς οι τιμές στα πάντα πάνε προς τα πάνω.
1: Πέρυσι το επίδομα κυμάνθηκε από 100 έως 800 ευρώ με όριο τα 1200 για τις ψυχρότερες περιοχές. Με την αύξηση 30% το ελάχιστο ποσό ανεβαίνει στα 130 ευρώ και το ανώτερο στα 1040 ευρώ. Ενώ ενδέχεται η ειδική πρόβλεψη για τις ψυχρότερες περιοχές να το οθήσει στο ανώτατο όριο των 1560 ευρώ.
4: Άλλη πρόκληση αντιμετωπίζει το χειμώνα ένας κάτοικος που είναι στην Νότια Ελλάδα και ένας που είναι στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι μια κλιμακωτή που έχει να κάνει με τις μέρες στις οποίες ο καιρός είναι κρύος.
5: Οικονομικά εντάξει, είναι δύσκολο, ναι. Και φέτος πιο δύσκολα θα είναι.
1: Αύριο αναμένονται και οι ανακοινώσεις για την αυξημένη επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, που αναμένεται να κινηθεί από 30 έως 35 λεπτά το λίτρο.
6: Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να δεις το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Τους καταναλωτές που δικαιούνται του επιδόματος σίγουρα τους ευνοεί. Ας το δούμε λοιπόν μισογεμάτο το ποτήρι.
1: Η ανησυχία επιτείνεται και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο σε προβλέψεις του για την αγορά ενέργειας ανεβάζει στο χειρότερο σενάριό του την τιμή του πετρελαίου Brent ακόμη και στα 130 δολάρια, σε περίπτωση που τα στενά του Ορμούς μείνουν κλειστά μέχρι τον Ιούνιο του 2027.
0: Δύο παρεμβάσεις λοιπόν στην Αγγλία και στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε η κυβέρνηση, και το ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο λογαριασμός. Ο Νίκος Φιλιππίδης πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
7: Τίμηση που υπάρχει είναι ότι την Πέμπτη, αν δεν υπήρχε η επιδότηση, και πάμε ευθέως στα νούμερα και στους αριθμούς, θα ήταν 1,85. Πέρσι ήταν, είχε βγει στο 1,11, φέτος θα έβγαινε στο 1,85. Με την επιδότηση η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί, η εκτίμησή μας είναι ότι 20 λεπτά του ευρώ θα είναι η συνεισφορά των διελιστήριων. Θα είναι άλλα 20 το λιγότερο η συνεισφορά του κρατικού προϋπολογισμού.
8: Από μισό επομένως, 50-50.
7: Εγώ θεωρώ, και οι πληροφορίες μου κάνουν λόγο, ότι θα είμαστε στην περιοχή κάτω από ένα 50 ενδεχομένως έως ένα 45. Αυτή θα είναι η τιμή η οποία θα βγει στις 15 Οκτωβρίου, οι πρώτες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης, αυξημένο κατά περίπου 25 με 30% σε σχέση με πέρυσι, αλλά πολύ πιο κάτω από όσο έκλεισε στο τέλος της περίοδου, που ήταν κοντά στο 1,70. Ήταν και
8: Απρίλιο
7: το σημείο που είχε βάλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ως όριο επί της ουσίας.
8: Πετρέλαιο κίνησης.
7: Στο πετρέλαιο κίνησης δεν αναμένουμε αλλαγές για αυτό το 15ήμερο. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, ότι κάθε 15 μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις. 15 λεπτά ο προϋπολογισμός και 5 λεπτά θα είναι η συνεισφορά των διελιστηρίων, 20 λεπτά. Είναι αυτό το οποίο έχει οδηγήσει ως μείγμα, μαζί με μια ευνοϊκή κατάσταση στην τιμή των διελισμένων προϊόντων, που έχει οδηγήσει κοντά στο 2,11 τη μέση τιμή της χώρας, και βλέπουμε σε βενζινάδικα, σε πρατήρια υγρό καυσίμων στην Αθήνα, τιμές και κοντά στα 2 ευρώ.
8: Μας είχαν προειδάσει ότι μπορεί να έρθει και κάτι για την αμόλυβδη, επομένως και εκεί πέρα βλέπεις κάτι να γίνεται.
7: Ναι, αλλά όχι κάτι επιπλέον. Εδώ είχαμε μια επιδότηση κοντά στα 10 λεπτά. Οι πληροφορίες μου κάνουν λόγο ότι θα συρρυκνωθεί στο μισό, στα 5 λεπτά. Η αμόλυβδη τις τελευταίες ημέρες, η μέση τιμή χώρας έχει υποχωρήσει από το 2,24 στα 2,19 και σε κεντρικά πρατήρια παρατηρείται και 2,15. Αναμένεται να μειωθεί η επιδότηση και νομίζω θα είναι η χαμένη, και φαίνεται ότι ρίχνουν όλα τους τα όπλα αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση και τα διελιστήρια στο πετρέλαιο θέρμανση που αφορά τη θέρμανση των πολιτών, και κατά δεύτερο λόγο στο πετρέλαιο κίνηση. Για ποιο λόγο? Γιατί κινεί όλη την οικονομία.
8: Επαγγελματίες οδηγεί.
7: Και επηρεάζει όλο τον πληθωρισμό.
8: Νίκο, επειδή όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα διεθνές περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι δυσίωνο σε ό,τι έχει να κάνει με το εάν θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών, το είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, υπάρχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που κάνει κάποιες προβλέψεις, δίνει κάποια στοιχεία για να καταλάβουμε και το πού βαδίζουμε.
7: Ναι, η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε έκπληξη. Φάνηκε αρκετά αισιόδοξε οι προβλέψει του προϋπολογισμού του προσχεδίου που έχει κατατεθεί στη Βουλή και για το ρυθμό ανάπτυξη, που φάνηκε να μην επηρεάζεται. Δηλαδή, έχουν αύξηση του ρυθμού ανάπτυξη στο 2,2% από 2% που εκτιμάται. Χωρίς να αναθεωρείται προς τα κάτω, θα κλείσει φέτος. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει 1,8 για φέτος. Άρα βλέπει μια πρώτη επιβράδυνση, μια πρώτη ζημιά. Και αυτό γιατί θεωρεί ότι οι τιμές του πετρελαίου θα είναι πολύ υψηλότερες. Ζητώ συγγνώμη, αλλά το πιθανότερο είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να πέσει μέσα για τις τιμές του πετρελαίου. Περίπου 95 δολάρια είναι η βασική παραδοχή. Ο ελληνικός προϋπολογισμός έχει τα 91 δολάρια το βαρέλι.
8: Και όλα δεύτερο, αυτά βέβαια τα στοιχεία έχουν και μια δυναμική.
7: Το δεύτερο είναι ο πληθωρισμός. Το 4,2 δείχνει ότι περιμένουμε άσχημο τελευταίο τρίμηνο της χώρας. Δηλαδή, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει πληθωρισμό πάνω από το 5% σταθερά για όλους τους μήνες, για να καταλήξουμε στο μέσο όρο 4,2. Αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ δημιουργείται μια κατάσταση που δεν αρκούν μόνο οι τιμές της ενέργειας για να
8: προκαλέσουν.
7: Βλέποντας
8: και κάνοντας, αυτή είναι η κατάσταση που δημιουργείται και σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις. Διότι αυτά ξέρουμε σήμερα. Αν αύριο αλλάξουν τα δεδομένα που θα αλλάξουν προς το χειρότερο, φαντάζομαι θα έρθουν και άλλες παρεμβάσεις και άλλες ενισχύσεις.
7: Και το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι έχει εντοπίσει η κυβέρνηση το πρόβλημα στα καύσιμα. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε, για παράδειγμα, τιμές του ρεύματος σε επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες, όπως για παράδειγμα τα αρτοπία, να ξεφεύγουν οι τιμές προς τα πάνω. Βλέπουμε προαναγγελίες αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε τις υπηρεσίες να τρέχουν πάντα με ρυθμό πολύ υψηλότερο του τρέχοντος πληθωρισμού. Η στέγαση επίσης. Αυτό που δεν βλέπουμε, ενώ βλέπουμε ένα δεκαπενθήμερο να ανακοινώνονται τιμές στα καύσιμα, δεν βλέπουμε ένα κέντρο ενιαίο που να συντονίζει όλο αυτό το σενάριο, το κακό στο οποίο φαίνεται ότι βρισκόμαστε και το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει πολύ δύσκολο τον προσεχή χειμώνα για όλους μας.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας φοιτητικών συλλόγων στο Σύνταγμα για το κόστος στέγασης. Πάμε να ακούσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο.
9: Παραμένουν στο Σύνταγμα περίπου 120 σπουδαστές, όπως θα δούμε με τη βοήθεια του Γιάννη Μεϊδάνη αυτή τη στιγμή, από τους φοιτητικούς συλλόγους των Πανεπιστημίων της Αθήνας. Έχουν στήσει από τις 5 η ώρα περίπου 40 σκηνές κατά μήκος όλης της πλατείας και θα μείνουν, όπως λένε εδώ, έως αύριο το πρωί τουλάχιστον στις 6. Πραγματοποιούνται αυτή την ώρα ομιλίες από μέλη του φοιτητικού συλλόγου, ενώ φωνάζουν και συνθήματα συνοδεία μουσικής. Αυτό που διεκδικούν, λένε, είναι η δωρεάν στέγαση να μπει πλαφόν στην τιμή των φοιτητικών ενοικίων, ενώ διεκδικούν και αύξηση του στεγαστικού επιδόματος στα 500 ευρώ, καθώς το κόστος διαβίωσης είναι δυσβάσταχτο. Νωρίτερα, σε 6 το απόγευμα, πραγματοποίησαν πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου έμειναν για περίπου 45-50 λεπτά, διατυπώντας τα αιτήματά τους, ενώ προαναγγέλνουν επόμενη κινητοποίηση στις 21 Οκτωβρίου.
0: Στο επίκεντρο της πολιτικής κόντρας και σήμερα η ακρίβεια και κατά πόσο οι κυβερνητικοί χειρισμοί έχουν αντίκρισμα στην κοινωνία και τις ανάγκες της. Ήδη πάντως έχει προεξοφληθεί ντόμινο αυξήσεων, γεγονός που φέρνει πιο γρήγορα νέες παρεμβάσεις όπως μέτρα στήριξης για τις αγορές των εορτών. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνο.
10: Το κόστος ζωής κρατά στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, με την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση, αμφισβητώντας την αξιοπιστία των προτάσεων της αντιπολίτευσης.
11: Όσο μεγαλύτερη είναι μια κρίση, όσο μεγαλύτερο είναι ένα πρόβλημα, τόσο πιο επικίνδυνες είναι οι υπεραπλουστεύσεις που ακούμε από πολλά κόμματα και οι μαγικές συνταγές που ποτέ δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, ειδικά στην Ελλάδα, αντιθέτως τα διόγκωσαν τα προβλήματα.
10: Με την πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, με αιχμή την προστασία πρώτης κατοικίας και αγροτικής περιουσίας και 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο με επιτόκιο 3%, ο Νίκος Ανδρουλάκης κλιμακώνει τα ευθύβολα χτυπήματα στην κυβέρνηση για την οικονομία.
12: Η σημερινή κυβέρνηση έχει αιμονή στο λάθος, είτε λόγω διαπλοκής, είτε λόγω ιδεολειψίας. Πώς αξιολογείται εσείς αλλιώς οι 120 δόσεις να είναι λαϊκισμός, να μην πρέπει να εφαρμοστούν, να μην τις χρειαζόμαστε και ξαφνικά να τις χρειάζονται.
10: Με όπλο το κυβερνητικό τους παρελθόν, ο Δημήτρης Κουτσούμπας στράφηκε κατά Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
13: Ο λαός που έχει μνήμη δεν μπορεί να τους εμπιστευτεί σαν τιμονιέριδες για να τον στείλουν στα βράχια μιας νέας καταστροφής.
10: Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Κρήτης, ο Αλέξης Τσίπρας κατήγγειλε διαφθορά στο μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης.
14: Και ο πολίτης καλείται να τα βγάλει πέρα με κάποια ψευτοπάς, κάποια ψίχουλα δεξιά και αριστερά και τα πελατειακά δίχτυα με τις ψεύτικες επιδοτήσεις. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
15: Μετά τα λάθη και τα εγκλήματα που έκαναν και οι τρεις, τις φαλιάρες εκλογές θα την εισπράξουν και οι τρεις από τον ελληνικό λαό.
10: Η ακρίβεια φτύρει και την εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, με το 31% στην τελευταία μέτρηση της ΠΑΛΣ να μην πείθεται από τις εξαγγελίες κανενός πολιτικού αρχηγού στη ΔΕΦ για την αντιμετώπιση της.
0: Στα άκρα και επί προσωπικού εξελίσσεται η κόντρα ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Μετά την αμετροεπή παρέμβασή του, ο Θανάσης Καρτερός ξεκαθαρίζει πως ό,τι γράφει έχει τη δική του υπογραφή. Είχε προηγηθεί η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος απέφυγε τεχνιέντος να το...
16: Ερμής, 91,8 στα FM.
0: Θέμα, άλλωστε έχουν κάθε λόγο και επιμένουν ότι πίσω από την επίθεση είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ρεπορτάζ Χρύσα Μπάτου.
17: Η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού συνεχίστηκε και σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη να σηκώνει το γάντι.
18: Εγώ τα θέλω να πω κάτι, το λέω ευθέως. Δεν χρειάζομαι ούτε πιστόλια ούτε νερομπίστολα. Όταν λοιπόν επιλέγεις να έχεις στενότερους συνεργάτες, ανθρώπους που εκφέρουν τόσο τοξικό λόγο, δείχνεις τελικά... Και ποια είναι η αντίληψή σου για την πολιτική.
17: Τους τόνους έκανε σαφές πως θέλει να ρίξει ο Αλέξης Τσίπρας από χθες, αποφεύγοντας τις προσωπικές αναφορές. Αφήνει ωστόσο σαφείς αιγμές για το ΠΑΣΟΚ με φόντο τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
19: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα. Ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο.
17: Ο Θανάσης Καρτερός που άναψε φωτιές επανήλθε με νέο άρθρο την ώρα που συνεχίζονται τα βέλη εναντίον του.
19: Για να είμαστε εξηγημένοι, ούτε ρωτάω, ούτε έχω σκοπό να ρωτάω κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος.
20: Πιστεύω ότι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα δείχνει δυσαρέσκεια και δείχνει προσπάθεια όχι να μαζέψει το πράγμα, αλλά να το στρέψει προς τη σωστή κατεύθυνση.
17: Ο πόλεμος πάντως που έχει ξεκινήσει σε επίπεδο στελεχών δύσκολα θα σταματήσει.
21: Γίνεται μία επίθεση κατά μέτωπο στο ΠΑΣΟΚ με ανίκιο τρόπο και με χτυπήματα κάτω από τη μέση. Και... και σήμερα ναι. να ανασκευάσει αυτά που δεν ανασκευάζονται.
22: Ο κύριος Τσίπρας
21: λοιπόν θα έπρεπε να βγει και να πει ότι εγώ... Παίρνω αποστάσεις από το βλάκα του κυρίου Καρτερού. Αλλά πώς να πάρει αποστάσεις ο κύριος Τσίπρας, αφού έχει πει ο ίδιος χειρότερα πράγματα.
23: Όταν λέγατε στον κύριο Ανδρουλάκη, δεν είμαι κυρία σου, είμαι κλεγμένη βουλευτής. Εδώ, να το δει κανείς.
21: Ναι.
23: Και όταν παραιτηθήκατε από την κοινοβουλευτική ομάδα για αυτή την απρεπή συμπεριφορά του Προέδρου σας, δεν μιλάγατε για ήθος.
21: Όχι, κύριε Καραμέλα, θα λέτε για ήθος.
24: Ανθρώπους οι οποίοι ίδιοι μεταξύ τους βρίσκονται σε μια συνεχή σύγκρουση. Άρα πιστεύω ότι και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι εκλογές συγκρούονται ρεαλιστικές εναλλακτικές και όχι φαντασιακά
21: Μαρνάκη,
24: ή υποθετικά
21: σενάρια.
17: Την ώρα πάντως που ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη βρίσκονται στα μαχαίρια, ο βουλευτής της Χαριλάου Τρικούπη, Μιχάλης Χουρδάκης, δεν απέκλεισε τη συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων.
25: Το κομμάτι των συνεργασιών ούτε ξεκινάει ούτε τελειώνει με έναν άστοχο, αγενή ή προσβλητικό χαρακτηρισμό ενός προς ένα άλλο πρόσωπο. Θα έπρεπε να ξεκινάει γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες ή προσωπικές ενοχλήσεις πίσω από μια τέτοια συνεργασία.
26: Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή.
17: Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προσχώρησε με ανακοίνωσή του ο Κώστας Ζαχαριάδης.
0: Και είναι σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, ο πόλεμος μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ, θα μας πει περισσότερα ο Αντώνης Αντζολέτος.
27: Και δεν χρειάζεται καμιά βαθιά ανάλυση, μπορεί να δει κανείς πώς αντιδρούν τα γαλάζια στελέχη στα τηλεοπτικά πάνελ. Απλώς παρακολουθούν το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ να τσακώνεται. Αυτό βεβαίως δεν συμφέρει την ΕΛΑΣ. Είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα να το μαζεύει, είδαμε τον Θανάση Καρτερό να λέει αυτό το μισό με ακούλπα. Και να δηλώνει...
21: Στο τέλος όμως.
27: Στο τέλος.
21: Θα μπορούσε να το πει και στην αρχή, άμα ήταν ολόκληρο μέα κούλπα.
27: Γι' αυτό το λέω και μισό. Και να δηλώνει εμφαντικά ότι εγώ δεν ταυτίζομαι με τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αυτό? Γιατί βλέπουν στελέχη της Ελλάς ότι δημιουργείται μια συσπήρωση γύρω από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει και ένα κεντρό αντιτσίπρα κοινό, το οποίο θέλουν να το προσεγγίσουν και βλέπουν έτσι ότι μπορούν. Και έρχονται οι δημοσκοπήσεις. Δεν είναι ότι δεν θα απαντούν από εδώ και πέρα από την Ελλάς, αλλά θέλουν να το κάνουν με κόσμιο τρόπο. Και σήμερα ήρθε και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και τι έκανε, τη μέρα που παρουσίαζε το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος, απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα, θέλοντας να δείξει ότι εσείς με βρίζετε, εγώ μιλάω προγραμματικά. Και έτσι η κόντρα θα συνεχιστεί. Αλλά φανταζόμαστε με άλλους ρυθμούς.
0: Για ένα δύσκολο 48ωρο προετοιμάζεται η χώρα μας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που θα χτυπήσουν 12 περιοχές, με την Εύβοια, τη Θεσσαλία και την Κρήτη να είναι σε κόκκινο συναγερμό λόγω ειδικών συνθήκων. Εκεί υπάρχει ο φόβος πλημμυρικών φαινομένων, ενώ εκτός από τις καταιγίδες θα πνέουν και ισχυροί άνεμοι, άρα το πρόβλημα μεγαλώνει για τις παράκτιες περιοχές. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Λίγα λεπτά σφοδρών βροχοπτώσεων ήταν αρκετά για να δημιουργηθεί αυτή η εικόνα στους δρόμους του Κερατσινίου που μετατράπηκαν σε ποτάμια. Το πρώτο χτύπημα της κακοκαιρίας προκάλεσε προβλήματα σε όλη τη Δυτική Αττική.
2: Έχει γεμίσει ο δρόμος όλος με νερά. Πού είναι ο Δήμος?
1: Το ρέμα της Δραπετσόνας φούσκωσε από την Αεροποντή μετατρέποντας όλη την περιοχή σε λίμνη. Οδηγοί αυτοκινήτων και φορτηγών σταματούν βλέποντας τα νερά να παρασύρουν κάθε λογής αντικείμενα. Εντονές βροχοπτώσεις πλήττουν από νωρίς το απόγευμα και την Εύβοια.
3: Η ώρα είναι 4 παρα 10 και αυτή τη στιγμή κάτοικοι και επισκέπτες εδώ στη Βόρεια Εύβοια έχουν λάβει μήνυμα το 112 για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται στην περιοχή. Μάλιστα, μέσω του μηνύματος ζητείται να περιοριστούν οι μετακινήσεις μόνο στις απολύτως απαραίτητες.
1: Εκτός από την Εύβοια, το 112 ήχησε και σε Σκύρο και Σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε επιφυλακή μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης.
4: Ξεκίνησε στα ορεινά του Ρεθύμνου, στα Μάρη.
1: Καταιγίδες χτυπούν από το μεσημέρι και την Κρήτη. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας, κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Σκιάθος, Σκόπελο, στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε την αναλυτική, επικαιροποιημένη πρόγνωση, κυρίες και κύριοι, η Χριστίνα Σούζη, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Αυτό είναι το τελευταίο, η τελευταία εικόνα του δορυφόρου και φαίνεται ακριβώς πώς στροβιλίζεται το χαμηλό, το οποίο κινείται ανατολικά και μέχρι αύριο το μεσημέρι απόγευμα θα επηρεάσει τη χώρα μας. Μέχρι τώρα έχουν σημειωθεί αρκετά μεγάλα ύψη βροχής, θα έλεγα, γιατί δεν έχουν περάσει και τα πολλά 24 ώρα. Μέγιστη στη Λαύρα η Χαλκιδική έχει τα περισσότερα, 96 χιλιοστά, και σημονόμετρα επίσης 95 χιλιοστά. Πέρα Ματικής, εδώ η Δυτική Αττική, με 78 χιλιοστά, ακόμα και στη Μάνδρα, Παλαιοκούν, Ενδουρα Μάνδρας, 57 χιλιοστά, και πάλι η Χαλκιδική με τα 64 και το Βουλγαρέζι στην Ήπειρο. Έψαχα να βρω πού δεν βρέχει αυτή την ώρα. Οι λιγότερες βροχές είναι στην Ήπειρο και τα νησιά του Ιωνίου. Αυτή την ώρα μιλάω.
6: Βροχή. Βρέχει. Αλλά με ένταση, δηλαδή είναι ικανή αυτή η βροχή να προκαλέσει καταστροφές, να προκαλέσει πλημμύρες?
5: Ανάλογα πώς θα πέσει και πού ακριβώς, σε ποιο βουνό θα πέσει για να κατέβει, οτιδήποτε. Είναι ικανή. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα είναι από εδώ και πέρα οι βροχές και ο καιρός. Βλέπεις ότι συνεχίζονται οι βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα και μέχρι αργά το βράδυ οι σποράδες, η Εύβοια, ακόμα και ένα κομμάτι της Αττικής και Κυκλάδες θα έχουν έντονα φαινόμενα. Στη συνέχεια, μέχρι αύριο το πρωί, τα έντονα φαινόμενα θα βελτιωθεί ο καιρός στη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα. Συνεχίζονται οι βροχές και καταιγίδες με έντονα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια, μέχρι να πάμε την Τετάρτη το βράδυ, αύριο το βράδυ δηλαδή, όπου θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν, και να σας δείξω και τις περιοχές. Εύβοια και Σποράδες είναι και στο κόκκινο, έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό έφυγε και το 112. Η Χαλκιδική για μερικές ώρες ακόμα, η Ανατολική Στερεά και η Αττική για μερικές ώρες ακόμα, λίγες ώρες ακόμα. Κυκλάδες, Κρήτη μέχρι αύριο το απόγευμα, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα μέχρι περίπου αύριο το απόγευμα. Και η Κρήτη θέλει προσοχή.
6: Εντάξει. Άρα τα δύσκολα μέχρι αύριο, η Κρήτη προφανώς και η Χαλκιδική Εύβοια. Τώρα να δούμε και τους ανέμους, Χριστίνα, γιατί θα είναι ισχυροί.
5: Από απόψε τη νύχτα θα ενισχυθούν, θα φτάσουν στο Ιόνιο τα 8 μποφόρ, θα γίνουν βορειοδυτικοί.
6: Φτάνει και 10.
5: Οι βοριάδες στο Αιγαίο 8 με 9 και αύριο και τη νύχτα δηλαδή και αύριο για κάποιες ώρες και 10 από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά θα αρχίσουν να εξασθενούν και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Το εννιάρι θα μείνει όμως μέχρι αργά το βράδυ. Άρα θα έχει απαγορευτικό και θα πρέπει κανείς να επικοινωνεί με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Για την ίδια διοργάνωση στις 10 το βράδυ, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
11: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
14: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
22: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
28: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
29: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
28: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
29: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
28: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
29: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
28: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
29: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
30: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 26950 55 137.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ερμής 91,8 στα FM. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή.

0: Plus 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.